0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Περί τη μία ελέγχθη μερικώς.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά ουσιαστικά ελέγχθη πλήρως, προχώρησε, έγινε η κατάσβεση και αυτή τη στιγμή είμαστε, έχει σβήσει η πυρκαγιά τελείως. Ναι. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει καθόλου αυτή τη στιγμή κάποιο μέτωπο ή κάτι Μάλιστα. άλλο. Mm-hmm. Έχει σβήσει πλήρως η πυρκαγιά. Τώρα για την εκδήλωση θα περιμένουμε από το αρμόδιο τμήμα να δούμε τι ακριβώς έχει εντοπίσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μου. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Ηλίας Κούκος, αστυνομικός συντάκτης για τη φωτιά στο μπάντμιντον. Εντάξει, πολλά και αναπάντα τα ερωτήματα. Τουλάχιστον έσβησε φωτιά. Μια αστική πυρκαγιά που χτες προκάλεσε συναγερμό και 112. Ιδιαίτερα για τα σωματίδια τα οποία εκλείονταν και μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα σε όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. 8 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα. Σας υποσχέθηκα να σας πω δύο λόγια πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα για την κούρσα διαδοχής που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου η πάλε ποτέ μειοψηφία, ας το πούμε, η ομάδα, η τρόικα Νίκου Παπά, Παύλου Πολάκη και Ρένα Δούρου πήραν το πάνω χέρι. Εντάξει, θα μου πεις τώρα πώς να μην το. Είναι ένα μαγαζί όπου φεύγουν οι μισοί. Μένουν οι άλλοι μισοί, που ούτε οι μισοί. Φεύγουν τα δύο τρίτα, ας πούμε, τα τρία τέταρτα, δεν ξέρω. Στο εναπομείναν κομμάτι, με το ζόρι, κατάφεραν οι μέχρι τώρα μειοψηφούντες να πάρουν το πάνω χέρι, να γίνει αυτή η περίφημη κεντρική επιτροπή και με ωριακή πλειοψηφία να περάσουν, ας πούμε, την αποκήρυξη της μέχρι τώρα απόφασής τους να στηρίξουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, τώρα όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει περισσότερο φαρσοκομωδία παρά πολιτική εξέλιξη. Το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι, πολλοί από τους ανθρώπους δηλαδή που κάποτε μάτωσαν για αυτό το κόμμα, μάτωσαν για να το κάνουν από ένα κόμμα ταβέρνας σε μια κυβερνητική παράταξη. Και τώρα το βλέπουν να αποσυντίθεται, να εξαϊλώνεται σε απευθεία σύνδεση μάλιστα. Δημοσκοπικά, μόλις και μεταβίας να συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 1,5%, ίσως λέω και πολύ. Νομίζω ότι ούτε καν οι ίδιοι κοιτάνε τα ποσοστά τους της δημοσκοπής, να, ας πούμε, σε αυτή της GPO, με η εκτίμηση ψήφου είναι στο 1,6. Η πρόθεση ψήφου είναι στο 1,4. Νομίζω πως ούτε οι ίδιοι έχουν την διάθεση να ασχοληθούν πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, εξελίσσονται κάποιες διαδικασίες κομματικές όσων έχουν απομείνει, ενώ αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη, πρώην συναδέλφου μας και εδώ στην ΕΡΤ, νυν βουλευτή, περί ανοχής φαινομένων άσκησης σωματικής βίας στην Κεντρική Επιτροπή. Μια ωραία ατμόσφαιρα δηλαδή, με λίγα λόγια. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα κυβερνητικά, για να κλείσουμε και να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα ακούσατε φαντάζομαι στο Δελτίο Ειδήσεων, αν όχι να σας το πω εγώ, ότι σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, θα παραστεί στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά εκεί στο Βοτανικό Κήπο, στη Διομήδος, στο Χαϊδάρι, έτσι. Αυτό που και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια σχεδιαζόταν, αυτή η τριπλή παρέμβαση στο Σκαραμαγκά, ήρθε η ώρα να υπογραφεί και θα υπογραφεί, και με το έργο αυτό, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, ουσιαστικά θα πάρει ανάσα η Δυτική Αττική, θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics στο Θριάσιο. Γενικώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας, θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, ιδιαίτερα στους κόμβους Χιστού Σκαραμαγκά, και θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος άξονας από τη λεωφόρος Χιστού με την δυτική περιφερειακή της λεωφόρου του Εγάλεω, έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Είναι προφανές ότι το έργο έχει ως κύριο στόχο να αποσυμφορήσει τον Κηφισό, έτσι να είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Θα δούμε όταν γίνει, όποτε γίνει και το κόστος με το οποίο θα πρικοδοτηθεί όλη αυτή η ιστορία. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, για αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε, είναι γνωστά αυτά. 8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

Για να δούμε τα πρώτα σελίδα των σημερινών εφημερίδων. Αφού πρώτα σας υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, είτε μέσω Viber. Εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πάρα πολύ απλά, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Air News Radio, μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο σας, τα νέα σας, την παρατήρησή σας. Εάν το επιθυμείτε, το διαβάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου, δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, την αρχή της εβδομάδας. Έτσι θα ξεκινήσουμε με τα νέα που έχουν κύριο τίτλο σήμερα. Ανοίγουν φάκελοι. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε μοβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Εδώ να πούμε ότι έχει επιστρατευτεί στο λογισμικό αυτό και η τεχνητή νοημοσύνη, λένε οι πληροφορίες. Διαβάζουμε επίσης πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές. Ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Και να σας πω τι γράφει η εφημερίδα για την εκτίμηση των βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές. Στο πρώτο πεδίο έχουμε τη νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η βάση εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 17.850 μονάδες. Στο δεύτερο πεδίο, αρχιτέκτονες του Μετσόβιου, 21.080 μονάδες. Στο τρίτο πεδίο, ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών, 18.830. Και στο τέταρτο πεδίο, διοικητικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 18.305 μόρια. Το λέω γιατί έχει τη σημασία τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Διαβάζω. Τιμολόγια. Προσάυξη 3,5 με 4 ευρώ στο νερό. Τι προκύπτει από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση εμφύλικη στο βάθος Πολάκης, ενώ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών. Έρχομαι στην απογευματινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με ένα θέμα που σχετίζεται με μια έρευνα που κάναμε και εμείς την περασμένη Παρασκευή. Σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Έξοδα ως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της απογευματινής? 750 έως 1.150 ευρώ το μηνύαίο κόστος. 400 έως 800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. 7% αύξηση φέτος στην Αττική, 700 ευρώ το ενίκιο στα Γιάννενα, 590 ευρώ το κόστος στη Ρόδο, 550 ευρώ για σπίτι στην Κέρκυρα. Διαβάζουμε επίσης προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους, ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών, πρωθυπουργός δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, δεν φοβάμαι, δηλώνει Σέβη Βολουδάκη ύστερα από τα απειλητικά συνθήματα. Έξω από το σπίτι της, έτσι. Αυτά τα γενναία παλικάρια που πήγανε και έγραψαν συνθήματα ζητώντας θάνατο των νεοδημοκρατών έξω από το σπίτι μιας γυναίκας βουλευτού και υφυπουργού της Νέας Δημοκρατίας, μιας γυναίκας που έχασε τον σύζυγό της πριν από κάποια χρόνια και μεγαλώνει μόνη στα παιδιά της. Πολύ αντρίκια συμπεριφορά, πολύ γενναία, λεβέντικη.

Εφημερίδα των Συνταχτών κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Εφόπλου Ανάπτυξη. Έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ. Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει στο κύριο θέμα των αδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Διαβάζουμε επίσης έγκλημα στη Μαρφίν, 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Ο ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη». Η εφημερίδα Contra News έχει τίτλο «Το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές, γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες». Η Εστία έχει τίτλο «Το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία». Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Και τέλος στο μανιφέστο γράφει στο κύριο θέμα του τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς ελληνικό FBI και τρομοκρατικοί έφτασαν στις συλλήψεις.

0: Λοιπόν, μια που αναφερόμαστε στην υπόθεση Μαρφίν, να σας πω ότι σύμφωνα με μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Μαρφίν. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας ότι είναι αθώα, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και να βρεθεί αντιμέτωπη με τις δικαστικές αρχές προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά της. Σίγουρα η παρουσία της αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο κλειδί για την όλη εξέλιξη της δικαστικής έρευνας, ενώ την ίδια στιγμή φύλο και φτερό γίνονται για άλλη μια φορά από τα εργαστήρια της αστυνομίας όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από το φωτογραφικό υλικό εκείνων των μαύρων ημερών, εκείνης της μαύρης μέρας που άφησε πίσω τους τρεις νεκρούς. Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Καραγιάννη. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη υπήρξε επιζήσασα αυτής της τραγωδίας. Την ευχαριστούμε θερμότατα που είναι εδώ μαζί μας. Τη ζητήσαμε να μας σχολιάσει η ίδια, να μας πει τα πρώτα συναισθήματά της για τις εξελίξεις που έχουν γίνει γνωστές και να μας να σχολιάσει αυτές τις εξελίξεις. Κυρία Καραγιάννη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρία Δαμόπουλε, καλή σας εβδομάδα.
0: Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μας που είστε εδώ μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα θέλαμε να ακούσουμε το δικό σας σχόλιο για όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε, την Παρασκευή το μεσημέρι που πληροφορήθηκα από δημοσιογραφικές πηγές την εξέλιξη των πραγμάτων σε ό,τι αφορά την υπόθεσή μας, η ταραχή και η αναστάθμιση υπήρξε μεγάλη. Κατόπιν, όταν άρχισα να το σκέφτομαι πιο λογικά και να ξεπερνάω έτσι την πρώτη συναισθηματική φόρτιση, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι εμένα στο μυαλό μου δεν στέκουν ως βάσιμα αυτά τα οποία άκουσα. Mm-hmm. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Σαφώς 16 χρόνια απραξίας των διοπτικών αρχών μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν θέλησαν ή δεν κατάφεραν να τους βρουν, να τους εντοπίσουν τους δράστες, τους εγκληματίες. Οπότε μας δίνει και το δικαίωμα

0: αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι οι πραγματικοί δολοφόνοι του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς, ναι. να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική λύση.
1: Και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Και να αποδοθεί δικαιοσύνη, σαφώς. Είμαι αρκετά επιφυλακτική. Να ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
0: Εκείνη η δίκη απειλάγησαν τελώς.
1: Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
0: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους εκλυπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουνα σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους εκλυπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά
0: χρόνια. Θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεμπλώδησε η πυροσβεστική.
1: Δεν θέλω να το κάνω και ούτε θα το κάνω σε καμία περίπτωση να σας ξύσω πληγές και να επαναφέρω δυνηρές μνήμες. Νομίζω
0: έχουν ανακληθεί αυτές τις μέρες.
1: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Στη μνήμη μας.
1: Το καταλαβαίνω. Γιατί είναι εφιαλτικά όσα ζήσατε. Το μοναδικό που θα ήθελα να σας ρωτήσω, το μοναδικό είναι, αν και ήδη έχετε απαντήσει, εάν εσείς θυμάστε, έχετε εικόνα των όσων συνέβησαν ή αν κάπου τα έχετε παραμερίσει ένα κουτάκι της μνήμης, ακριβώς επειδή ήταν τόσο δυνηρά.
0: Μα σας είπα και
1: ναι,
0: πριν.
1: Μου απαντήσατε όμως.
0: Με κάθε λεπτομέρεια.
1: Με κάθε λεπτομέρεια.
0: Από την αρχή που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και που απεγκλωβίστηκα. Δεν είναι δυνατόν να τα ξεχάσω. Αυτά έχουν χαραχθεί στη μνήμη μας και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε. Το ζήτημα είναι ότι εγώ τη στιγμή της επίθεσης ήμουν στο υπόγειο. Αυτό δηλαδή.
1: Αυτό
0: ήταν. Οι συνάδελφοί μου οι οποίοι θα μαρτυρήσουν σχετικά με το. Θα τους αναγνωρίσουν ή όχι.
1: Αυτό ήταν.
0: Είναι σε θέση να το κάνουν. Δηλαδή, υποθέτω αναλογικά με το πώς τα θυμάμαι εγώ, όσα έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μου, στη μνήμη μου, θεωρώ ότι και οι συνάδελφοι που ήταν παρόντες ενώπιον τους, τη στιγμή που τους εκλυπαρούσαν να μην μας κάψουν, ότι είναι σε θέση να τους αναγνωρίσουν.
1: Δύο πράγματα ακόμα θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Με τους ανθρώπους που ήσασταν εκείνη τη φρικτή μέρα, τη μοιραία μέρα εκεί και δουλεύατε, έχετε συναντηθεί κατά καιρούς, πέραν της δίκης κλπ. Ναι, ναι.
0: Μα φυσικά, αυτό το συμβάν, αυτό το γεγονός, μας έδεσε με έναν πολύ έντονο τρόπο. Πλέον δεν είναι. Και είναι και λογικό, γιατί κοντέψαμε να χάσουμε τη ζωή μας μαζί. Δηλαδή, είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός που μοιραία σε αδελφοποιεί, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ως ένα βαθμό. Διότι έζησε στον απόλυτο τρόμο.
1: Βέβαια. Τη φρίκη, την απόλυτη φρίκη.
0: Την απόλυτη φρίκη, την δυνητική πιθανότητα να χάσει τη ζωή σου. Το ένιωθα εγώ όταν ήσα πολλή ώρα, γιατί απεγκλωβίστηκα τελευταία.
1: Τελευταία ήσασταν, ναι.
0: Εμένα με κατέβασε πυροσβεστική τελευταία από το μπαλκόνι. Μέσω του κτηρίου βεβαίως, αλλά ήμουν τελευταία που είχε μείνει στο μπαλκόνι.
1: Πω, ζήσατε όλο τον εφιάλτη μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Προσωπικά ήσα 40 λεπτά τον εφιάλτη. Αυτό δηλαδή, όχι ότι είχα ψυχραιμία και μυαλό εκείνη την ώρα να το υπολογίσω, απλά αποδείχθηκε κατόπιν από τις έρευνες των δικαστικών αρχών.
1: Και η τελευταία ερώτηση που έχω να σας κάνω, κυρία Καραγιάννη, τι γεύση σας έχει αφήσει όλη η στάση και της κοινωνίας αλλά και των πολιτικών κομμάτων μετά από αυτό το έγκλημα?

0: την απόλυτη απογοήτευση δημιουργεί στη δική μου, στο δικό μου θυμικό, η απραξία των πολιτικών αρχών. Ζούμε σε ευνομούμενο κράτος, υποτίθεται, και 16 χρόνια τώρα δεν κατέστη δυνατόν να ξεχνιαστεί ένα τόσο σποδρό έγκλημα.
1: Στιγερό έγκλημα, έτσι.
0: Τόσο στιγερό. Mm-hmm. Το μυαλό μου λέει ότι, όχι το μυαλό μου, από τις διαπιστώσεις που κάνουμε, είναι ότι οι δεχθεί εγκλήματα, και όχι μόνο οι δεχθεί, όλα τα εγκλήματα έχουν ένα χρόνο, εύλογο χρονικό διάστημα που
1: για την εξιχνιάζονται.
0: Ακριβώς αυτό. Υπάρχουν πολλά τεχνικά μέσα πια. Εγώ θεωρώ ότι η δίωξη εγκλημάτων της αστυνομίας έχει πολύ ικανά στελέχη ώστε να φτάσει στην εξιχνίαση των εγκλημάτων. Στη δική μας περίπτωση, για αυτό το λόγο ακριβώς μου δημιουργείται αυτό το ερωτηματικό και αυτή η αμφισβήτηση στο μυαλό μου, διότι 16 χρόνια δεν μπορεί.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε.
1: Απολύτως.
0: Μου κάνει υπερβολικό και αναπάντητα αυτό το ερώτημα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, νομίζω ότι εκεί οδηγείται η σκέψη μου.
1: Θα δούμε.
0: Δεν υπάρχει βούληση.
1: Θα δούμε.
0: Ωστόσο, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, αλλά έχω και την ελπίδα ότι θα δούμε τελικά τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
1: Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των πλήγματων χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και για πρώτη φορά ντρόνους αυτοκτονίας τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν από το νέο σφοδρό κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα $79 το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβος Καραμαγκά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού Καραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας λεωφόρου Σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, καθώς θα είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός και σε Αττική καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τραγικός απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Ο καιρός.
3: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Λίγο μετά τις 9 είμαστε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης, στην Ανοιχτή Γραμμή, εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με τις σημαντικότερες ειδήσεις και τα σημαντικότερα ρεπορτάζ της ημέρας. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, είμαστε κυριολεκτικά στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι αρκετά τα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα, αρκετές οι ειδήσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Εμείς αυτές έχουμε προσπαθήσει να τις καταγράψουμε και να τις παρουσιάσουμε στα πλαίσια της ενημερωτικής αυτής ζώνης. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Μαριόλος, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός. Και αυτή τη μέρα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 περίπου. Περιμένουμε τις δικές σας. Τη δική σας ανταπόκριση με μια καλημέρα, με μια παρέμβαση, με μια πρόταση στο 2710-224857 και 2710-222536. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ertripolis@papaker.gr. Μας ακούτε πάντα από τους 101,5 στα FM, από τους 91,2 διαδικτυακά μέσα από το ertnews.gr και μέσα από το ertecho. Λοιπόν, για τον καιρό έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες. Αρκετά είναι οι προβλέψεις που έχουν γίνει, τα προγνωστικά συστήματα που έχουν συγκρουστεί, αν θέλετε, μεταξύ τους. Μιλάμε για το αμερικανικό και το ευρωπαϊκό. Για σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, αναμένονται σύμφωνα με τις προβλέψεις που συγκλίνουν έτσι περισσότερο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκη, Θεσσαλία, Ποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα παραμένει σταθερή, θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά και έως 34-35 στα νησιά, με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι 3 έως 7 μποφόρ. Αττική και Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και στα ορεινά κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Για αύριο η πρόγνωση δείχνει αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, Θράκης και άλλων υπηρωτικών περιοχών. Λέγαμε νωρίτερα για τις προβλέψεις έτσι που συγκρούονται, αν θέλετε, μεταξύ τους και κάποιες άλλες που συγκλίνουν, γιατί είδαμε να έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα, το τελευταίο δεκαήμερο ουσιαστικά του Ιουλίου, κάτι που άλλο σύστημα πρόγνωσης το διαψεύδει. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή μας, στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, στη Λακωνία, στην Αργολίδα, στην Κορινθία, στη Μεσσηνία και περνάει έτσι όμορφες μέρες και βέβαια χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στους δρόμους, γιατί έχουμε δει πολλά τις τελευταίες μέρες και ιδιαίτερη προσοχή βέβαια γενικότερα σε ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια πρώτη καλημέρα και αμέσως μετά θα περάσουμε σιγά σιγά στην παρουσίαση της ειδησιογραφίας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται γύρω μας. Είχαμε αρκετές εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά και ειδήσεις που πραγματικά έτσι μας συγκλώνησαν. Αρχίσουμε από το τι είναι σήμερα στην πρώτη σελίδα στο rtnews.gr. Υπόθεση Μαρφίν. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό. Να πούμε δύο λόγια παραπάνω σχετικά με αυτό. Πρόκειται για τη σύλληψη μιας γυναίκας 46 ετών, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Μιλάμε για τις 5 Μαΐου του 2010. Έγιναν δηλαδή συλλήψεις 16 χρόνια μετά. Υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, έχει εκδοθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες του rtnews, οι ελληνικές αστυνομικές αρχές και συγκεκριμένα το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ενημερώθηκαν για τη σύλληψή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου διέμενε η 46χρονη με την οικογένειά της τα τελευταία 6 με 7 χρόνια. Όταν πληροφορήθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση, επικοινώνησε ίδια με τους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, εξέφρασε την πρόθεση να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να παραστεί σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία κρινόταν αναγκαία. Ωστόσο, αφού είχε εκδοθεί σε βάρος της διεθνές ένταλμα σύλληψης, οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή της και τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα. Δεν έχουν γίνει παραπάνω λεπτομέρειες γνωστές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η σύλληψη, με τις αρμόδιες αρχές να δίνουν σαφέστερη εξήγηση τις επόμενες ώρες ή μέρες. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν στην πρώτη σελίδα στο Earth News. Είχαμε μία φωτιά στο παλιό κτίριο στο Badminton, μία φωτιά όπου υπάρχει, είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια. Εχθές πάντως υπήρξε μία μεγάλη αναστάτωση στην Αθήνα, εκεί στην περιοχή, στο πάρκο Γουδί. Έχει τεθεί πλέον υπό πλήρη έλεγχο, είναι σε εξέλιξη είναι μόνο η διερεύνηση των αιτιών. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τις 8. 8 και 20 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν, και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρξε και ανησυχία για το ενδεχόμενο να βρίσκονται άνθρωποι στο εσωτερικό του κτηρίου. Ωστόσο, από τους ελέγχους που έγιναν, έδειξαν ότι δεν υπήρχε κανένας εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος. Λίγο μετά τη μία η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και έχει πλέον κατασβεστεί, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις βέβαια να παραμένουν εκεί για κάθε ενδεχόμενο. Πάντως, σύμφωνα με τις εικόνες από το σημείο, το κτίριο αυτό είναι εγκαταλελειμμένο, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του, και το Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποίητο περίπου 15 χρόνια. Είχε φτιαχτεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, είχε κοστίσει 30 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο, παρέμενε για 15 χρόνια αναξιοποίητο και η κατάληξή του ήταν αυτή που σας λέμε, με τη φωτιά εχθές το βράδυ. Τώρα, από τα υπόλοιπα, από το κομμάτι της οικονομίας, άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις αεροπορικές επιθέσεις, είπα και Ιράν, στα 79 δολάρια το βαρέλι. Από τα υπόλοιπα θέματα, πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις. Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, 19 του μήνα, αν σας ενδιαφέρει. Ξεκινούν σήμερα οι εκπτώσεις, θα κρατήσουν μέχρι τέλος Αυγούστου και κυμαίνονται από 20 έως και 70%. Τώρα, υπάρχει μία παράταση για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 23 Ιουλίου και βέβαια ακόμα διάφορες έτσι ειδήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναλύσεις για την πολιτική επικαιρότητα που είναι αρκετά βαριά και η πολιτική επικαιρότητα όπως και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες αλλά και όλα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα με το θέμα των αστυνομικών, των ένστολων που είναι πλέον στον Κορυδαλό, που πυροβόλησαν 20χρονο παιδί, ήταν σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση και τα μεσάνυχτα εχθές άφησε τη ζωή του. Ανθρωποκτονία πλέον, θεωρείται όλο αυτό, έχουμε αρκετές λεπτομέρειες, μιλήσαμε με τους δικηγόρους, αλλά και αρκετά στοιχεία για αυτό το θέμα. Μετά από ένα τραγούδι θα είμαστε και πάλι μαζί να σας τα παρουσιάσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες, αυτά που ζήσαμε από την Τετάρτη μέχρι και χθες. Μία υπόθεση πραγματικά που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο με έναν 20χρονο νεαρό, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, και με δύο ένστολους να τον πυροβολούν προκειμένου να τον εκφοβήσουν, γιατί δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν για έλεγχο. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, της Τετάρτης, συγγνώμη, όταν έγινε αυτή η προσπάθεια από τους αστυνομικούς να σταματήσουν ένα νεαρό, ο οποίος φαίνεται, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, επιχείρησε να εμβολήσει τα περιπολικά, αλλά και τους ίδιους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα ράλι κυριολεκτικά μέσα στους δρόμους του Άργους, αλλά και σε χωριά, προκειμένου να τον σταματήσουν και να του κάνουν έλεγχο. Ο νεαρός δεν σταμάτησε, γιατί εδώ μπαίνουν αρκετά ερωτήματα και αρκετά, βέβαια, αρκετές απαντήσεις που υπάρχουν. Δεν σταμάτησε ο νεαρός γιατί ήταν ένα παιδί που είχε 89% αναπηρία, νοητική στέρηση, σύμφωνα με τη μητέρα του. Αυτό βέβαια δεν του είχε στηρίσει το δίπλωμα, το να έχει κανονικά δίπλωμα οδήγησης. Δεν είχε όμως την άνεση να αντιλαμβάνεται κάποια γεγονότα και κάτι που συμβαίνει όπως ακριβώς το αντιλαμβάνεται ένας υποτίθεται φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν σταμάτησε λοιπόν, κατευθύνθηκε προς ένα χώρο στάθμευσης, μεγάλου σούπερ μάρκετ, εκεί. Μάλλον το αυτοκίνητό του έμεινε από βενζίνη, γι' αυτό και σταμάτησε και αποφάσισε να φύγει με τα πόδια. Πήδηξε από το χώρο εκεί στάθμευσης του σούπερ μάρκετ σε ένα οικόπεδο, προσπάθησε να σκαρφαλώσει σε έναν τοίχο, και σε εκείνο τον τοίχο είναι που έπεσαν οι 13 πυροβολισμοί, σύμφωνα με τους κάλικες που βρέθηκαν, ή 21 πυροβολισμοί, σύμφωνα με βίντεο ηχητικό, το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να σας πω ότι οι δύο ένστολοι 49 και 51 ετών, αξιωματικοί με λευκό ποινικό μητρό, έχουν πάρει πια το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Βέβαια, όταν έγινε η απολογία τους και όταν ανακοινώθηκε η απόφαση, η σύμφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως στο Ναύπλιο, ήταν η κατηγορία τους δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πλέον η απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει, είναι ανθρωποκτονία από τη στιγμή που ο νεαρός έχασε τη ζωή του μετά από 4-24 ώρα που το πάλευε. Τον ενδεχόμενο δόλο δεν τον παραδέχτηκαν ποτέ, όπως επίσης και ήρεμη ψυχική κατάσταση, μπαίνουν κάποια ερωτηματικά. Λοιπόν, ό,τι και να σημαίνει αυτό, βρίσκονται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού, δεν έχουν κριθεί ακόμα ένοχοι, γιατί εκκρεμεί η δικαστική εξέλιξη του ζητήματος. Αυτό που έχει γίνει και είναι πραγματικότητα είναι ότι ο νεαρός δεν είναι πια στη ζωή, δεν κατάφερε το παιδί να ζήσει, άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες μετά που είχε ανακοινωθεί η απόφαση για τους ένστολους ότι οδηγούνται στη φυλακή. Ο νεαρός πέθανε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αρχικά την κυρία Σφέτσου. Η κυρία Μαρία Σφέτσου είναι η δικηγόρος της οικογένειας, της μητέρας ουσιαστικά του νεαρού, μιας γυναίκας Ρωσίδας, η οποία ζούσε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και μάλιστα στο Άργος, σε χωριό του Άργους για την ακρίβεια, είχαν μετακομίσει πριν από λίγες μέρες μαζί με το γιο της, προκειμένου έτσι να ζήσουν μια πιο ήρεμη ζωή. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Σφέτσου πριν ακόμα έχουμε την εξέλιξη που πέθανε ο νεαρός.
1: Η μητέρα λέει ότι ήταν ένα πολύ φιλικό και ήσυχο παιδί με πάρα πολλούς φίλους στο Άργος και είχε μία τραυματική εμπειρία στο παρελθόν μιας αστυνομικής βίας, αυτά που λένε για τη σιδηρογροθιά, η οποία σιδηρογροθιά, την έχω και στη φωτογραφία, κάποια στιγμή θα τη δώσω, ήταν ένα όργανο μαγειρικής που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του και εκεί ήταν θύμα αστυνομικής βίας και πάλι. Λόγω του τραύματος λοιπόν, όταν έγινε αυτή η καταδίωξη, ένα παιδί το οποίο δεν είναι καλά, έχει κάποια προβλήματα αναπηρίας ελαφράς διανοητικής, αναβίωσε το τραύμα.
2: Δίπλωμα οδήγησης κάτι?
1: Έχει δίπλωμα οδήγησης, έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, μπορούσε να κυκλοφορεί μόνος του, αλλά οι συνθήκες αυτές σε συνδυασμό με το τραυματικό παρελθόν του δημιούργησαν αυτή την μη φυσιολογική για έναν κανονικό άνθρωπο αντίδραση.
0: Λοιπόν, αυτά μας είπε η κυρία Σφέτσου πριν ακόμα το παιδί καταλήξει. Ήταν η μέρα που η μητέρα ήρθε εκεί στα δικαστήρια Ναυπλίου και κατέθεσε ως όφιλε για το παιδί της. Είπε ότι ήταν ένα παιδί ιδιαίτερα φιλικό, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, και αυτή η αντίδραση να μην σταματήσει στο σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί για έλεγχο ήταν γιατί φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε, γιατί είχε και στο παρελθόν δεχτεί τέτοιον έλεγχο και προσπάθησε έτσι να διαφύγει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα ακολούθησε η διαδικασία να πάνε οι ένστολοι στα δικαστήρια Ναυπλίου, οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης. Εκεί λοιπόν τους ασκήθηκε η κατηγορία, ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Την Παρασκευή ζήτησαν εκ νέου προθεσμία, επικαλέστηκαν ότι είναι δύσκολη και σύνθετη η δικογραφία και αναμένονται κάποια κρίσιμα έγγραφα που πρέπει να μελετηθούν και επίσης ότι δεν αποδέχονται τον ενδεχόμενο ρόλο. Πήραν λοιπόν νέα προθεσμία και απολογήθηκαν το Σάββατο στις 11 το πρωί. Μπήκαν στο γραφείο της ανακρίτριας, 11 περίπου, ξεχωριστά, ο ένας αστυνομικός με τον άλλον, με τη σειρά. Μία απολογία η οποία κράτησε μέχρι το απόγευμα και στις 9, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, ανακοινώθηκε η απόφαση ότι κρίνονται προφυλακιστέοι. Θα πρέπει να σας πούμε ότι ήταν αρκετοί οι συνάδελφοί τους που βρέθηκαν εκεί έξω από τα δικαστήρια Ναυπλίου προκειμένου να τους συμπαρασταθούν σε όλο αυτό που είχε γίνει, αλλά θα πρέπει να σας πούμε και από την άλλη πλευρά ότι κυριολεκτικά φυγαδεύτηκαν, έπαιζαν κρυφτούλι με τους δημοσιογράφους για να αποφύγουν κάμερες και ερωτήσεις προφανώς, και μπήκαν μάλιστα από διαφορετικές πόρτες εκεί στο αστυνομικό, στο δικαστικό μέγαρο του Ναυπλίου. Είναι 4 πόρτες γύρω-γύρω, μία από όλες διάλεξαν και μπήκαν, όπως επίσης και έφυγαν επίσης με έναν τρόπο έτσι που τους φυγάδευσαν. Λοιπόν, αυτά είναι από το παρασκήνιο, αλλά έχουν τη δική τους ουσία. Πάμε να ακούσουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Πέτρο Κουκούλη, το συνήγορο υπεράσπισης των δύο ενστόλων.
3: Βρέθηκαν προφυλακιστέοι και οι δύο.
4: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
3: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
5: Ποιο είναι το κατηγορητήριο τελικά, ποια είναι η κατηγορία.
3: Το ίδιο το κατηγορητήριο, αυτό που έχουμε πει. Δηλαδή, απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
4: Η απόφαση αυτή.
6: Υπάρχει πλευρά κάποια κίνηση για ανατροπή της απόφασης.
3: Όχι, δεν υπάρχει. Έχουν το δικαίωμα μιας προσφυγής στο δεκαήμερο, η οποία αφορά μόνο το νομικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο προς το παρόν.
7: Σε ποιες φυλακές θα οδηγηθούν?
3: Στον Κορυδαλό.
5: Υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα άφησε τόση ώρα η διαδικασία.
4: Μαραθώνει αυτή η απολογία. Ναι. Για ποιο λόγο, πού οφείλεται?
3: Ήταν μια ιδιαίτερη υπόθεση η οποία απασχόλησε και την ανακρίτρια και την εισαγγελέα. Και αυτές βλέπανε και τη μία πλευρά και την άλλη. Βλέπανε και τους αστυνομικούς με λευκά ποινικά μητρώα, 23 χρόνια μάχημοι σε ιδιαίτερα επικίνδυνες θέσεις. Από την άλλη βλέπανε ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό. Δεν είναι τόσο εύκολα, παιδιά, μερικές φορές. Εντάξει.
5: Ήδη τι υποστήριξαν?
6: Τι είπαν?
3: Τι είπαν? Αυτά που είπαν από την αρχή, ότι δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
6: Το πώς έγινε όμως? Πώς πυροβολήθηκε το
3: πώς
6: παιδί?
3: Πώς έγινε, τώρα αφήστε τις λεπτομέρειες, πώς πυροβολήθηκε το παιδί, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να έχει εξωστρακιστεί η σφαίρα, μπορεί 1002, ούτε κανένας δεν ξέρει. Και η εισαγγελέα αυτό έλεγε και αναρωτιότανε πώς έχει χτυπηθεί. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα λυθούν στο δικαστήριο. Όταν το δικαστήριο γίνει, θα εξεταστούν πραγματογνώμονες, θα έχουν γίνει πραγματογνωμοσύνες, θα έχουν έρθει κάποιοι ειδικοί που ξέρουν για αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
5: Όταν άκουσαν την απόφαση, τι είπαν?
3: Τι θα λέγανε, θα χειροκροτάγανε?
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε παραπάνω πράγματα. Το μόνο που κάνουμε είναι να οφείλουμε να σας παραθέτουμε τα γεγονότα όπως έχουν, χωρίς καμία έτσι συναισθηματική, αν θέλετε, ή δεν ξέρω, μια ανθρώπινη, αν θέλετε, πλευρά, με την έννοια ότι θα πρέπει να παρατηθούν και να βγάλετε βέβαια τα συμπεράσματά σας μέσα από αυτά που ακούτε. Τώρα, μιλήσαμε και με τη δικηγόρο αμέσως μόλις άφησε το παιδί την τελευταία του πνοή. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Σφέτσου μετά την ανακοίνωση της απόφασης και μετά βέβαια την τραγική εξέλιξη.
8: Εν όψη των περιστατικών που είναι ήδη γνωστά, εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα. Η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
0: Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Σφέτσου. Θα έχουμε βέβαια και συνέχεια στο θέμα αυτό. Έχουμε τώρα την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για το θάνατο του 20χρονου. Υπάρχει μια δρυμία επίθεση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από το ΠΑΣΟΚ, από τον τομεάρχη προστασίας του πολίτη του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σκανδαμή, μετά το θάνατο του 20χρονου. Καταγγέλει παραβίαση των κανόνων εμπλοκής της Ελλάς και κάνει λόγο για καλλιέργεια κουλτούρας χρήσης όπλων που οδηγεί σε αυθαίρετες και ανεξέλεγκτες αστυνομικές έρευνες. Είναι μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση. Καταλογίζει βαριές ευθύνες στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αναφέρει ότι το οπτικοακουστικό υλικό που επέρχεται σταδιακά στη δημοσιότητα εμφανίζει την παραβίαση των αστυνομικών κανόνων εμπλοκής, εκολά από τη μία κουλτούρα χρήσης όπλων και υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κουλτούρα οδηγεί ορισμένους αστυνομικούς στην εγκατάλειψη του επαγγελματισμού. Λοιπόν, τώρα έτσι έχει η κατάσταση σχετικά με το θέμα αυτό. Περιμένουμε βέβαια και τις υπόλοιπες εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, με έναν 20χρονο νεαρό να χάνει τη ζωή του από τα πυρά των αστυνομικών. Αστυνομικών που προσπαθούν να σώσουν από την άλλη την πλευρά των ανθρώπων, έτσι των πολιτών. Αυτό είναι στην ουσία και ο ρόλος τους, αλλά και να τηρούν τον νόμο. Τώρα, όσο για το όπλο που βρέθηκε, ένα αεροβόλο όπλο, που μάλλον ήταν παιδικό όπλο, σύμφωνα όπως χαρακτηρίστηκε έτσι, βρέθηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό, αρκετά μακριά δηλαδή, από εκεί που έγινε η συμπλοκή, ουσιαστικά δεν είναι και συμπλοκή, οι πυροβολισμοί, από εκεί που έπεσαν οι πυροβολισμοί, σε έναν τοίχο, εκεί σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στην είσοδο του Άργους. Τώρα θα έχουμε βέβαια και συνέχεια σχετικά με το θέμα αυτό, γιατί περιμένουμε να μάθουμε τις ακριβές συνθήκες καταδίωξης, τον αριθμό των πυροβολισμών. Όπως σας είπα, υπήρχαν 13 σκάλικες εκεί στο σημείο, ενώ σύμφωνα με ένα βίντεο που δόθηκε ηχητικό από επιχείρηση που είναι εκεί παρακείμενη στο χώρο, οι πυροβολισμοί ήταν 21 συνολικά. Να δούμε τις θέσεις των εμπλεκόμενων, να δούμε όλα αυτά που ακούστηκαν, οι συνομιλίες των αστυνομικών μεταξύ τους. Μάλιστα υπήρξαν και κάποιοι χαρακτηρισμοί μέσα στις συνομιλίες, και να δούμε και αν η θέση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Και βέβαια το ερώτημα που μένει είναι αν ήταν ευθεία βολή, αν δηλαδή η σφαίρα βρήκε το νεαρό στο κεφάλι, γιατί ουσιαστικά η μαγνητική έδειξε κάταγμα του ηνιακού οστού στη βάση του κρανίου από σφαίρα, η οποία είχε εγκλωβιστεί στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου του παιδιού, σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειας. Να δούμε λοιπόν αν ήταν ευθεία βολή ή αν ήταν εξωστρακισμός, που σημαίνει ότι θα είχε χτυπήσει σε τοίχο και θα γύρισε πίσω, άρα η βολίδα θα φαίνεται, θα έχει πάνω κάποια σημάδια, αλλιώς δεν θα έχει κανένα σημάδι, όπως μας εξήγησαν και οι αρμόδιοι. Λοιπόν, σε αναμονή, δεν βάζουμε τελεία για αυτό το θέμα, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ανοίγουν πολλά ερωτήματα και βέβαια θα ανοίξουν και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε τα απαραίτητα μάλλον διαφημιστικά μηνύματα. Ξεπεράσαμε λίγο και το χρόνο που έπρεπε, από 9.30 9 και 37, και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί.
9: Πεντηκοστός δεύτερος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Ιστορικά Λαγκάδια Γορτινίας στις 25 Ιουλίου. Ο Δήμος Γορτινίας τιμά τη μουσική μας κληρονομιά και διοργανώνει το διαγωνισμό Θεσμό για ερασιτέχνες καλλιτέχνες. Έλα μαζί μας, γίνε κομμάτι της γιορτής. Δήμος Γορτινίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
10: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια άλλα θέματα. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες μέρες για το θέμα αυτό, για το τραγικό αυτό θέμα που ζήσαμε, και να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε πάλι για παιδιά βέβαια, αλλά για παιδιά που είναι αρκαδικής καταγωγής από τον Καναδά και βρίσκονται στην πόλη μας αυτές τις μέρες, στην Αρκαδία γενικότερα, όχι μόνο στην πόλη μας, προκειμένου να μάθουν, να μελετήσουν, αλλά και να γνωρίσουν την Αρκαδία. Είναι τρίτης γενιάς Αρκάδων του Καναδά, θέλουν να γνωρίσουν την πατρίδα των παππούδων τους, σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του Καναδά. Και βέβαια υπάρχει και μια εξαιρετική εκδήλωση, η υποδοχή είναι πάρα πολύ ζεστή όπως καταλαβαίνετε από τους ανθρώπους εδώ της πόλης μας, των φορέων, των συλλόγων, αλλά και σήμερα υπάρχει μια εξαιρετική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα για τα παιδιά αυτά, όπου ομιλήτρια θα είναι η κυρία Ουρανή Αναγνωστοπούλου, η πρόεδρος της Ένωσης Τριπολιτών, αλλά και η κυρία Αναγνωστοπούλου έχει ουσιαστικά συμβάλει σε αυτή την διαδικασία, σε όλη αυτή τη διαδικασία της, το να έρθουν οι φοιτητές στην πόλη μας, στον ομό μας και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ουρανία Αναγνωστοπούλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μπρούσαλη.
0: Και καλή εβδομάδα να έχουμε και αρχίζει με τους καλύτερους Ιωνούς και ευτυχώς δηλαδή μετά αυτό το τραγικό γεγονός που έχουμε. Αυτό είναι που λέμε η ζωή, έτσι πόσο σκληρό είναι, αλλά συνεχίζεται με παιδιά, κάποια άλλα παιδιά που έρχονται στην Αρκαδία για να γνωρίσουν τον τόπο, τα μέρη, παππούδων, γιαγιάδων κλπ. Είναι σημαντικό γιατί είναι δεύτερη και τρίτη γενιά, κυρία Αναγνωστοπούλου.
1: Βεβαίως, είναι δεύτερη και τρίτη γενιά. Είναι 11 φοιτητές από 5 διαφορετικά πανεπιστήμια του Καναδά. Είναι πρωτοβουλία της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Καναδά με την άξια πρόεδρο την κυρία Νότα Ηλιοπούλου και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, το οποίο δέχτηκε με χαρά και την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Τα παιδιά αυτά είναι Έλληνες. Mm-hmm. Η καταγωγή τους είναι ελληνική, μάλιστα Αρκάδες, όχι απλώς Έλληνες, είναι Αρκάδες. Είναι, όπως είπατε, δεύτερη και τρίτη γενιά και ο στόχος είναι να μην ξεχάσουν την ελληνικότητά τους. Δηλαδή να γνωρίζουν την πατρίδα του παππού, τη γιαγιά, να συνεχίσουν να αισθάνονται Έλληνες και να δούνε πώς είναι αυτή η πατρίδα και η γλώσσα και ο πολιτισμός της και αυτό να λειτουργήσουν μετά και ως πρεσβευτές στον Καναδά, mm-hmm. αυτού που θα βιώσουν στην Αρκαδία. Έχουν ένα γεμάτο πρόγραμμα για 7 ημέρες, κυριολεκτικά γυρίζουν όλη την Αρκαδία και υπάρχουν και κάποιες διαλέξεις, οι οποίες γίνονται από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, το οποίο ευχαριστώ και την κυρία Ηλιοπούλου για την τιμή της συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό.
0: Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, είναι παιδιά που έχουν έρθει πάλι στην Ελλάδα, στην Αρκαδία. Έχετε εικόνα?
1: Εάν έχουν έρθει, δεν έχω εικόνα ποια, ναι, από αυτά έχουν έρθει. Πάντως, αν έχουν έρθει στα πλαίσια της οικογένειας. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πρόγραμμα, mm-hmm. τουλάχιστον από τον Καναδά. Και όπως είπε η κυρία Ηλιοπούλου, ευελπιστεί του χρόνου να είναι και περισσότερα, να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να είναι περισσότερο.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει και μια μορφή, ας πούμε, εκπαίδευσης. Εντάξει, όχι με τα στενά όρια, με τα, ναι, πιο ανοιχτά, κάποια προγράμματα ανταλλαγής ενδεχομένως, έτσι, νέων να πάνε και αντίστοιχα άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει παππούδες τους στον Καναδά, παιδιά από την Ελλάδα. Ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και ένα δρόμο έτσι πολύ ωραίο πραγματικά, να υπάρχει και μια ανταλλαγή προκειμένου να μάθουν πράγματα που ίσως τους θα έχουν αφηγηθεί οι παππούδες τους, και φαντάζομαι και τον ενθουσιασμό που θα έχουν πηγαίνοντας στα χωριά αλλά και στις γωνιές που μεγάλωσαν οι γονείς τους και οι παππούδες τους.
1: Αυτή η σχέση είναι πάντα αφίδρομη. Το θέμα τώρα του να υπάρξουν κάποιες τέτοιες ανταλλαγές είναι ζήτημα του Πανεπιστημίου και της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Είναι σε επόμενο επίπεδο. Αλλά και αυτό είναι μια εξαιρετική αρχή. Δηλαδή οργανωμένα έτσι, τουλάχιστον εγώ, mm-hmm. δεν γνωρίζω να έχει γίνει τόσο οργανωμένα σε συνεργασία με ανώτατο ίδρυμα. Μπορεί να μην είμαι παρκώς ενημερωμένη και μάλιστα με Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου.
0: Ναι.
1: Έχει αναλάβει εκ μέρους του Πανεπιστημίου κυρία Χατζηγιάννη και πραγματικά το φέρνουν εις πέρας με πολύ επιτυχία.
0: Πολύ σημαντικό. Πείτε μας για απόψη για την εκδήλωση.
1: Απόψε η ομιλία είναι αναφορικά με την ιστορία της Αρκαδίας. Mm-hmm. Δηλαδή τα παιδιά δεν έχουν και λίγοι μπορούν να έχουν μια γενική σύνοψη της ιστορίας της Αρκαδίας, τουλάχιστον σε βάθος 7.000 ετών, ας πούμε, που είναι αυτή, να μάθουν τα κομμάτια της ιστορικά κατά το δυνατόν. Υπάρχει και ένα σχετικό PowerPoint, mm-hmm. γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αρκετή, είναι πάνω από μία ώρα, και θα πρέπει να έχουν και κάποιο οπτικό υλικό, γιατί η εικόνα είναι 1.000 λέξεις, και να ξέρουν εκτός από το βιωματικό, το οποίο θα έχουν μέσα από τις εκδρομές, τις ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, τις ξεναγήσεις σε μουσεία, να έχουν έτσι και μια συνολική εικόνα για το τι ρόλο έπαιξε η περιοχή αυτή διαχρονικά στην ιστορία της Ελλάδας και όχι μόνο, mm-hmm. και στην ευρωπαϊκή ιστορία και στην παγκόσμια ιστορία, γιατί οι Αρκάδες, μην ξεχνάμε, ότι είναι μια φυγή παγκόσμια. Βρίσκονται τουλάχιστον σε 4 υπήρους και διαμορφώνουν εκεί καταστάσεις ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα. Δεν μιλάμε και για την αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα είχαν επίσης μια μεγάλη, μια ευρεία διάδοση και απικισμό. Mm-hmm. Άρα είναι σημαντικό αυτό, να γνωρίσουν και τη συμβολή του στον πολιτισμό. Τον Αρκάδων στον πολιτισμό σε όλη τη διάρκεια, κατά το δυνατόν το λέμε, γιατί είναι μεγάλη διάρκεια, κατά το δυνατόν σε όλη τη διάρκεια που η Αρκαδία έπαιξε ρόλο στον πολιτισμό, οι Αρκάδες έπαιξαν ρόλο στον πολιτισμό.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικά όλα αυτά, με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε και απόψε την εκδήλωση. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Αναγνωστοπούλου, όλα να πάνε καλά ευχόμαστε και να είστε πάντα καλά με τέτοιες πρωτοβουλίες που δείχνουν πόσο πολύ κοντά είστε στις γενιές αυτές που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, σαν εκπαιδευτικός πάντα κοντά στα παιδιά.
0: Είναι σημαντικό. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή σας μέρα.
1: Το πάρα πολύ, πάρα πολύ, κύριε.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, ήταν η κυρία Αναγνωστοπούλου σχετικά με τους 11 φοιτητές που φιλοξενούνται εδώ στην Αρκαδία για να κάνουν, να γνωρίσουν τον τόπο τους και να κάνουν τις δικές τους μελέτες. Και πάμε να κάνουμε και μία αναδρομή, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από αρκετά χρόνια, ξεκινώντας από το 1930, σαν σήμερα 13 του Ιούλη, στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάη. Ακούγεται το πρώτο σφύριγμα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ποδοσφαίρου. Γαλλία εναντίον Μεξικού, με τους Γάλλους να επικρατούν με 4-1. Ήταν η γέννηση του θεσμού που μέχρι σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως και τις μέρες αυτές που ζούμε, μέρες Μουντιάλ. Τώρα, λίγα χρόνια αργότερα, το 1954, ο κόσμος της τέχνης έγινε φτωχότερος, αφού έφυγε από τη ζωή η εμβληματική Μεξικανή ζωγράφος Φρίντα Κάλο. Ήταν η γυναίκα που μετέτρεψε τον σωματικό και ψυχικό της πόνο σε παγκόσμιο σύμβολο δύναμης, πάθους και καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. Τώρα, σαν σήμερα, 13 Ιουλίου του 1965, σημαδεύεται η σημερινή μέρα με την απώλεια του Φώτη Κόντογλου, σπουδαίος λογοτέχνης, ζωγράφος και αγιογράφος από το Αϊβαλί, που άφησε την τελευταία του πνοή στην Αθήνα. Ήταν ο άνθρωπος που επανέφερε τη βυζαντινή παράδοση στην ελληνική ζωγραφική και μας έμαθε να κοιτάμε την ελληνικότητα με μια ματιά βαθιά και πνευματική. Και από τη σιωπή της τέχνης πάμε στον απόλυτο θόρυβο και τη συγκίνηση του 1985, αφού σαν σήμερα η ανθρωπότητα ενώθηκε μέσα από τη μουσική. Το ιστορικό Live Aid διοργανώνεται ταυτόχρονα στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφεια για την ανακούφιση του λοιμού στην Αιθιοπία, πάνω από 1,5 εκατομμύρια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μη θεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο mail. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεβίλη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεζότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο Παναγιώτης Μαριόλος, στο μικρόφωνο η Πέγκυ Μπρούσαλη. Πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Άργος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία είχε ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά, υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, ανέφερε ο Υπουργός. Πρόσθεσε πως πρόκειται για μια ενέργεια που όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά δυστυχώς θα κριθεί από τα ποινικά δικαστήρια, επαναλαμβάνοντας ότι ο ρόλος της αστυνομίας είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη δολοφόνων, όχι να σκοτώνουμε παιδιά. Τώρα, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, οι δύο ένστολοι αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άργου, στη συνέχεια διακομίστηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριάσιου Νοσοκομείου και μετά μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, εκεί όπου άφησε και την τελευταία του πνοή. Οι δύο αστυνομικοί νωρίτερα το Σάββατο είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλού. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν ουσιαστικά τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, λέγοντας ότι οι βολές ήταν προειδοποιητικές. Η μητέρα του 20χρονου ανέφερε ότι το παιδί της είναι αυτιστικό με αναπηρία 89% και είχε μια δυσκολία στην επικοινωνία. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο. Υποθέτει ότι οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγηση στο σπίτι και δεν σταμάτησε. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην παλιά Εθνική Οδό Ισθμού Επιδαύρου, στα λουτρά της Ωραίας Ελένης, όταν επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Τα ακριβή αιτία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Κορίνθου. Πυροσβέστες του πυροσβεστικού κλιμακίου Κρανιδίου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δύο ξεχωριστά συμβάντα πυρκαγιάς μέσα σε λίγες ώρες στην περιοχή του Πορτοχελίου στην Αργολίδα, το πρώτο σε αυτοκίνητο στην περιοχή Κουβέρτα και το δεύτερο σε σπίτι από αμέλεια στην κουζίνα. Και στα δύο περιστατικά δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Σήμερα κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Τώρα, οι 50 μέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους. Από το χώρο του πολιτισμού, ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού φιλοξενεί η Σπάρτη αύριο Τρίτη, όπου η εμβληματική τραγωδία Πέρσες του Εσχύλου ανεβαίνει στο Σαϊνοπούλιο Αμφιθέατρο αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Θεοδωρίδης, ενώ στη σκηνή θα συναντηθούν τέσσερις κατεξιωμένοι ηθοποιοί, η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταλυφός, ο Αναστάσης Ροηλός και ο Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν 18-μελή χορό. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Μίμη Πλέσσα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι του ελληνικού τραγουδιού μεθαύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Άναψε καινούριο μου φεγγάρι», οργανώνεται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός σε συνεργασία με το ΟΔΙΟ Μελοποιία και την Ορχήστρα Στίχος Ελληνικός, αποτελώντας ένα φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Ο καιρός από σήμερα Δευτέρα αλλά και αύριο Τρίτη, ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση λόγω ισχυρών βοριάδων, ενώ από την Τετάρτη η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά, επαναφέροντας το θερμό καλοκαιρινό σκηνικό. Τις επόμενες μέρες πλησιάζει κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του διαδρομές. Για περισσότερες ειδήσεις και αναλύσεις στο earthnews.gr.

0: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
1: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, ο

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, και ξεκινάμε μαζί αυτή την καινούρια καλοκαιρινή εβδομάδα με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται στη τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Αλλάξαν οι εποχές με την Ναταλία Ρασούλη, αυτό το Αγέρι με τον Βασίλη Λέκα ήταν τα τραγούδια με τα οποία ξεκινήσαμε σήμερα τις σημερινές μας μουσικές διαδρομές. Συνεχίζουμε με ένα γυναικείο ντουέτο, Χάρης Αλεξίου, Ναταλία Ρασούλη, Γι' αυτό σ' αγαπώ.

Γι' αυτό σ' αγαπώ. Ακούσαμε από δύο γυναικείες φωνές, την Χάρης Αλεξίου και την κόρη του αξέχαστου Μανώλη Ρασούλη, την Ναταλία Ρασούλη. Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Αν έβρισκα τη δύναμη να δω, μας λέει.

Είναι επιτακτική ανάγκη, φίλες και φίλοι, να βρίσκουμε καμιά φορά τη δύναμη να δούμε και να πράττουμε αναλόγως. Αν έβρισκα τη δύναμη να δω, λοιπόν, μας τραγούδησε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. «Αχ, αυτοί οι καιροί» είναι ο τίτλος του τραγουδιού με τη Σοφία Παπάζογλου.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11, συνεχίζοντας τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλας βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Γλυκά γλυκά ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Το ακούσαμε από τον Νίκο Ζιόγαλα. Και τώρα δάκρυα μου κλείσαν τα μάτια με τη Μάρθα Φριτζίλα.

Ήταν η Μάρθα Φριτζίλα σε ένα τραγούδι με τίτλο «Δάκρυα μου κλείσαν τα μάτια». Να συνεχίσουμε τώρα με ένα τρίο. Δημήτρης Κοριαλάς, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Θοδωρής Μαραντίνης. Αγάπη, τι λένε.

Αγάπη τη λένε, ο τίτλος τραγουδί που μόλις ακούσαμε, με τον Δημήτρη Κοριαλά, την Ανδρίανα Μπάμπαλη και τον Θοδωρή Μαραντίνη. Αμετανόητα δικό σου, δηλώνει τώρα ο Κώστας Μακεδόνας.

Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, να θυμηθούμε την αξέχαστη Βίκη Μοσχολιού σε ένα τραγούδι που το έκανε επιτυχία το 1989. Πιάσε κόκκινο.

Ήταν το 1989 και η Βίκη Μοσχολιού έκανε επιτυχία το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, «Πιάσε κόκκινο». Σιρήνες θα τραγουδήσει τώρα ο Δημήτρης Μητροπάνος.

Σιρήνες ήταν ο τίτλος τραγουδί που μόλις ακούσαμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Εγώ κρασί δεν έπινα. Θα τραγουδήσει τώρα η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

πάντα μπριόζα. Στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Εγώ κρασί δεν έπινα», Βοσκαρουδάκια Μούστακο, για τη συνέχεια με τον Γιάννη Χαρούλη.

Φίλες και φίλοι, είμαστε μόλις λίγα λεπτά πριν από τις 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, μιας και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσταν και σήμερα μαζί μας εδώ σε 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης, την οποία παραμένετε συντονισμένη, γιατί στις 11 και μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μη θεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεύη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου, με θύμωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άτλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά του Ορμούζ, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεσότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια, τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, εδώ είμαστε και σήμερα, Δευτέρα όπως είπα, 13 Ιουλίου, γιατί άλλο, αθλητική ενημέρωση, εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει ξεκινάει λοιπόν, και σήμερα, θα το ξαναπώ, γιατί από αύριο δεν θα είμαστε μαζί, θα μας χάσετε οι αρκετές ημέρες, θα έχουμε και εμείς την άδεια μας. Δευτέρα λοιπόν 13 Ιουλίου η τελευταία έτσι εκπομπή πριν από την αποχώρησή μας για ξεκούραση και θα τα πούμε πάλι από Αύγουστο, γι' αυτό σας το λέμε αυτό. Η Μαρία Ντάντουλη, τεχνικός μας που είναι στη ρύθμιση των ήχων αυτή την ώρα, ο Παναγιώτης Μαριόλος δίπλα της. Πάντα ο Παναγιώτης Μαριόλος και αυτό το δίδυμο των τεχνικών που έχουμε εδώ στην Ερτρίπολης για την εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει, όπου γίνεται η παραγωγή της σε εμάς εδώ την Ερτρίπολης με Γεώργιο Γαλανό στις μουσικές επιλογές. Μας έριξες λίγο, Γιώργο, μας χαλαρώνεις με τις μουσικές σου επιλογές. Εμείς θέλουμε ανέβασμα, ανέβασμα θέλουμε. Ξέρω, είδα πολύ light τα τραγούδια σου. Δεν ξέρω τι έχεις επιλέξει σήμερα εκεί πέρα. Γιώργος Γαλανός λοιπόν στις μουσικές επιλογές. Μας ακούτε ζωντανά ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας με Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά, όπου είναι οι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα. Να πούμε την καλημέρα μας και στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα και στην ΕΡΤ Καλαμάτα, στους συναδέλφους. Θα δούμε λοιπόν την αθλητική επικαιρότητα για σήμερα Δευτέρα, τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τι γίνεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο, Αστέρας Άκτορ, η Καλαμάτα, ο προγραμματισμός, οι μεταγραφές. Έχουμε μεταγραφές για την Καλαμάτα που ανακοινώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο 4 παικτών και έχει φτάσει στους 13 νέα αποκτηθέντες. Τα φιλικά παιχνίδια που έπαιξαν οι ελληνικές ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Το Παγκόσμιο Κύπελλο που έχουμε αύριο. Τον πρώτο ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία, μεθαύριο το Αγγλία-Αργεντινή. Και βέβαια θα σας πούμε και το πρόγραμμα για τον μικρό τελικό και τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ, που είναι την Κυριακή στις 10 η ώρα. Θα δούμε και κάποια άλλα τοπικά εδώ γύρω ειδήσεις και στην περιφέρεια αλλά και σε εμάς εδώ την Αρκαδία. Η ώρα είναι 11 και 15 πρώτα λεπτά και όσοι είστε συντονισμένοι στους 101,5 στα FM μας ακούτε από τη συχνότητα αυτή και είναι η ΕΡΤ Τρίπολης 101,5, για την ΕΡΤ Καλαμάτας οι συχνότητες στα FM που μας ακούτε είναι 107,2, 104,4. Υπάρχει και το διαδίκτυο που νομίζω για την νεολαία και για πολλούς πλέον είναι ένας πιο εύκολος τρόπος να κάνεις ένα κλικ αναζητώντας την ΕΡΤ Τρίπολης ή την ΕΡΤ Καλαμάτας και να ακούς ζωντανά όπου και αν βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεσαι ραδιόφωνο, δεν χρειάζεσαι τα FM. Μπορείς να το ακούσεις από το κινητό σου, το tablet και από την εφαρμογή AirTeco.

Το εορτολόγιο μας, για σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, βλέπω εδώ οσία Σάρας και οσίων Ηλιοφώτων. Η Σάρα και ο Ηλιόφωτος εορτάζουν σήμερα 13 Ιουλίου. Σάρα, ωραίο όνομα.

Θα ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Άκτορ, που η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, είναι η τελευταία, βάζουμε εισαγωγικά, εδώ στην Τρίπολη, αφού το Σάββατο 18 θα αναχωρήσει η ομάδα του Αστέρα Άκτορ για την Ολλανδία και θα συνεχίσει εκεί το δεύτερο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στάδιο, αν τα χωρίζουμε σε στάδια την προετοιμασία. Γενικά έτσι γίνεται για την ενημέρωση και την κατατόπιση που βρίσκεται περίπου μια ομάδα, να κατατοπιστεί κάποιος που ακούει. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 18 Ιουλίου η ομάδα του Αστέρα Άκτορ, μετά από την ολοκλήρωση της προπονήσεις που θα κάνει μέχρι και την ημέρα αυτή, θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και εκεί θα δώσει και φιλικούς αγώνες που είναι προγραμματισμένοι με ομάδες, δύο από το Βέλγιο και δύο από την Ολλανδία. Οι ομάδες είναι γνωστές, και η Γκένκ και η Μπέσχορτ και η Σπάρτακ Ρότερνταμ, αλλά και η Ντεχάνγκ, οι ομάδες που θα αναμετρηθεί στα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, ταυτόχρονα και με τις προπονήσεις ενδιάμεσα. Ξέρετε, μπαίνουν τα φιλικά παιχνίδια για να δει το πώς πάει η ομάδα, ένας προπονητής, το προπονητικό επιτελείο γενικά, και τι υπάρχει στον ορίζοντα για ενίσχυση ακόμα. Έχουν φύγει αρκετοί έμπειροι παίκτες από την ομάδα και πάει να γίνει μια γενική, έτσι, με ένα γενικό restart, με λίγους παλιούς, περισσότερους νέους. Σίγουρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφικές κινήσεις, 9 ποδοσφαιριστές έχουν αποκτηθεί, βάζουμε μέσα στους 9 και τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί και μπορεί να είναι για τη β' ομάδα, όπως ο Γκιτέρσος, ο Γκέζος, παιδιά που είναι νεαρά και έρχονται για να δείξουν ότι μπορούν να είναι κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα. Δεν μπορώ να θεωρήσω τον Γκιτέρσο παίκτη που θα πάρει χρόνο συμμετοχής στην πρώτη ομάδα, όμως δεν μπορείς και μόνο με τον Φεντερίκο Μακέντα να πας. Άρα ψάχνει ο Αστέρας έναν επιθετικό περιοχής, έναν επιθετικό νέο Μακέντα. Το νέο Μακέντα εννοώ κυριολεκτικά νέο Μακέντα, τέτοιο στυλ αλλά σε νέα ηλικία. Εντάξει, ακριβώς αυτό ψάχνει, να έχει και τον παλιό όπως είναι και τον έμπειρο και όλα αυτά, αλλά και ένα φρέσκο να μπορεί να κινηθεί έξω την περιοχή, να τελειώνει τις φάσεις όπως τελειώνει ο Φεντερίκο. Και αυτή την ποιότητα, δεν το ξεχνάμε ότι η ποιότητα του Φεντερίκο Μακέντα είναι πολύ δύσκολο να τη βρει σε ομάδες που δεν είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, δηλαδή δεν παλεύουν για το πρωτάθλημα. Ο Φεντερίκο Μακέντα που παρέμεινε κανονικά και είναι στο ρόστερ, θα δώσει λύση σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να βγάλει και όλο το πρωτάθλημα μόνος του, έτσι. Υπάρχουν και παιχνίδια που πρέπει να ξεκουραστεί, υπάρχει και το ντεφορμάρισμα, και το ντεφορμάρισμα το περσινό του Μακέντα ήταν για μια περίοδο παρατεταμένο. Βέβαια φορμαρίστηκε, θα λέγαμε, την κατάλληλη στιγμή προς το τέλος και στα play out, που βοήθησε πάρα πολύ και βοήθησε και τον Αστέρα να παραμείνει στην κατηγορία, βοήθησε και τον εαυτό του βέβαια. Άρα σίγουρα πάει για έναν επιθετικό περιοχής που θα τον πάρει για βασικό, άσχετα αν μπορεί να είναι ο βασικός ο Μακέντα ή αυτός που θα αποκτηθεί, και αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνεις και να το βρεις άμεσα, άρα θέλει χρόνο, υπάρχει χρόνος. Δεν νομίζω ότι πιέζει, βιάζει κάποιος τον Αστέρα Άκτορ να το βρει γρήγορα, και εξάλλου για να βρεις κάτι καλό πρέπει να περιμένεις κιόλας, γιατί οι παίκτες που αναζητούν ομάδες με μεγάλα συμβόλαια και με μεγάλους στόχους μπορεί κάποια στιγμή να μην τους βρουν και να μπορέσεις εσύ να πλησιάσεις και να κάνεις μια καλή πρόταση. Άρα σίγουρα ένας επιθετικός περιοχής, αλλά θέλουμε, από ό,τι λέει ο Αστέρας Άκτορ και έχει διαπιστωθεί, και έναν μέσο που θα μπορεί να παίζει και δεξιά και αριστερά, αλλά και πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή δεκάρι αλλά και winger, να τα έχει όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω ο Ρόσκο που παίζει στις άκρες, ο Αργεντινός, αν μπορεί να επομιστεί αυτό το ρόλο. Υπάρχει βέβαια ο Μπαρτόλο,
που είναι ιδανικός σε αυτό το ρόλο, δεν το συζητάμε, αλλά θες να έχεις και εναλλακτική λύση, πρέπει να τον πλαισιώσεις και να τον έχεις κάποιον παίκτη δίπλα όταν δεν παίζει ο Μπαρτόλο, να έχεις μια άλλη εναλλακτική λύση. Άρα νομίζω ότι σίγουρα ένας χαφ ή δύο, ένας επιθετικός, πάμε στους τρεις παίκτες. Και όπως φαίνεται, αν θες να φτιάξεις την τετράδα σου στην άμυνα, να πάρεις και ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Ένα κεντρικό ακόμα αμυντικό, αφού έχεις μείνει με τρεις αυτή την ώρα. Μιλάμε για τον Σίλβα, τον Μεξικανό, τον Χρυσόπουλο και τον Λάσκαρη. Πρέπει να έρθει και ένας ακόμα κεντρικός αμυντικός για να κλείσει τετράδα τον στόπερ, και βέβαια και από πίσω και από τη β' ομάδα να μπορείς να φέρεις και κάποιον από πάνω, να έρθει και κάποιος νεαρός που θα κάνει προπονήσεις και μπορεί να είναι με μέλλον, δηλαδή να είναι σε ποιότητα και να δείξει ότι μπορεί κάποια στιγμή να είναι στην πρώτη ομάδα και να παίξει και παιχνίδια, όπως έγινε και με το Λάσκαρη την περσινή χρονιά που ανέβηκε, χρησιμοποιήθηκε και τώρα θα είναι με διαφορετική εμπειρία στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Έτσι φαίνεται και δείχνει το πράγμα. Άρα απομένουν κάποιες πινελιές, μπορώ να πω, και έτσι όπως είναι ξεκινάει ο Αστέρας το πρωτάθλημα, αλλά στην πορεία θα φανούν τα κενά. Δηλαδή αν ο Μακέντα δεν μπορεί να είναι έτοιμος, αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα παιχνίδι, μπορεί να υπάρξει τραυματισμός, το ένα το άλλο, ο Μπαρτόλο, πρέπει να έχεις εναλλακτικές λύσεις για να βοηθήσεις εκεί και να μπορέσεις να καλύψεις τα κενά και να μην έχεις πρόβλημα και να έχεις βέβαια και βάθος στον πάγκο που χρειάζεται, όπως και για τα στόπερ. Να δούμε τώρα με Τζόρνταν Σίλβα και Χρυσόπουλο που είναι οι δύο επιλογές για βασική, θεωρώ. Τι άλλο μπορεί να έρθει μαζί με το Λάσκαρη που υπάρχει για τρίτος και άλλος ένας κεντρικός αμυντικός. Νομίζω ότι ψάχνει για πολύ έμπειρο και βασικό κεντρικό αμυντικό Αστέρας Άκτορα, αλλά δεν το ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχει και εκεί ένα κενό και πρέπει να καλυφθεί στο κέντρο της άμυνας. Αν και αν ξεκινήσει τώρα το πρωτάθλημα, μπορεί να το καταφέρει και να το καλύψει το κενό, αλλά δεν είναι να κάνεις πειραματισμούς όταν μπορείς να κλείσεις την υπόθεση και να είσαι σίγουρος για την συνέχεια.

0: Ο Αστέρας όμως πέρα από την πρώτη ομάδα και τη δεύτερη, έχω πληροφορία και θα δούμε σήμερα αν επιβεβαιωθεί ότι ξεκινάει σήμερα. Μπορεί να κάνουν και προπόνηση αυτή την ώρα, την προετοιμασία της, η Β' ομάδα, ο Αστέρας Β', όπου θα παίξει σε μία Super League 2. Θυμηθείτε τι λέω, 13 Ιουλίου. Η φετινή Super League 2 θα είναι τεράστιο πρωτάθλημα με φοβερό suspense, με πολύ δύσκολα παιχνίδια από όλες τις ομάδες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, και δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αυτό βλέπω από τις κινήσεις μεταγραφικές, από τους προπονητές που είναι στη Super League 2, τις ομάδες, όλο το στήσιμο, σε εισαγωγικά βέβαια, μην παρεξηγηθούμε, των ομάδων το στήσιμο και πώς φτιάχνονται οι ομάδες. Βλέπω ότι θα έχουμε εξαιρετικό πρωτάθλημα. Πραγματικά είχαμε και θα είχαμε χρόνια να το δούμε. Πιστεύω ότι θα το δούμε φέτος ένα τέτοιο πρωτάθλημα και θα περάσουν και όλες οι ομάδες από εδώ. Όλες θα περάσουν από εδώ να τις δούμε με τον Αστέρα Β. Δεν υπάρχει τώρα Βόρειος και Νότιος Όμιλος. Όλες οι ομάδες θα περάσουν από εδώ να τις δούμε στο πρωτάθλημα της Super League 2. Υπάρχει και το γυναικείο ποδόσφαιρο όμως, το ποδόσφαιρο γυναικών, όπου είχαμε την προκήρυξη που βγήκε από την Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, νήσων, μια προκήρυξη για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας γυναικών για τη σεζόν 2026-27. Ένα πρωτάθλημα λοιπόν που, όπως διαβάζω εδώ, θα παρτίζεται για το γυναικείο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο γυναικών, με 12 ομάδες. Μέσα σε αυτές τις 12 ομάδες είναι και ο Αστέρας Τρίπολης, και είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο ΑΟ ΡΕΑ, η ομάδα του Ρεθύμνου, ο ΑΟ Αγίας Παρασκευής, ο Οδυσσέας Μοσχάτου, η Κηφισιά, ο Βόλος, οι Σιρήνες Γρεβενών και ο ΠΑΣ Πύργος, νεοφώτιστη ομάδα του ΠΑΣ Πύργου, που ανέβηκε η αντρική ομάδα στη Super League 2 και θα τη δούμε φέτος στο πρωτάθλημα της Super League 2 και η γυναικεία στην πρώτη κατηγορία του Πύργου. Πρέπει να πάρουν αδειοδότηση οι ομάδες αυτές για να παίξουν στο πρωτάθλημα, και από ό,τι βλέπω θα διεξαχθεί σε μία φάση, δύο γύρι δηλαδή, εντός και εκτός έδρας, 22 αγωνιστικές, με την ομάδα που θα βρεθεί στην πρώτη θέση να παίρνει το πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια ομάδα θα συμμετάσχει και στο γυναικείο Champions League της περίοδου 27-28. Αν η Ελλάδα, λέει, εκπροσωπηθεί και από δεύτερη ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λέει, προκήρυξη, τότε τη θέση αυτή θα την λάβει η κυπελούχος. Ενώ, λέει, αν η πρωταθλήτρια κάνει double, δηλαδή πάρει και το πρωτάθλημα και το κύπελο, τότε η δεύτερη θέση θα την καταλάβει η δευτεραθλήτρια ομάδα, δηλαδή στην Ευρώπη θα βγει η δεύτερη ομάδα από το πρωτάθλημα, όχι η φιναλίστ που θα πάει στο τελικό και θα χάσει από τον πρωταθλητή που είπαμε θα κάνει double, όποια και είναι η ομάδα που θα κάνει το double. Τη δεύτερη ομάδα, αν εκπροσωπηθεί και δεύτερη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα είναι η δευτεραθλήτρια ομάδα στο πρωτάθλημα γυναικών. Η ημερομηνία έναρξης για το πρωτάθλημα γυναικών στο ποδόσφαιρο είναι η 19η και 20η Σεπτέμβρη. 19-20 Σεπτέμβρη λοιπόν, ένα μήνα μετά από το πρωτάθλημα τη Super League 1, το επαγγελματικό, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου γυναικών και θα πορευτούμε φέτος με διάφορα άλλα, που λέει, αρκετά θέματα αναλυτικά, και οι μεταδόσεις συνεχίζονται κανονικά, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις, και φέτος θα είναι από την ελληνική τηλεόραση, την ΕΡΤ, και θα τα δείξει τα παιχνίδια ζωντανά όπως τα έδειχνε και πέρυσι τις τηλεοπτικές μεταδόσεις ποδοσφαίρου γυναικών για την πρώτη κατηγορία που συμμετέχει και θα συμμετάσχει για μία ακόμη χρονιά η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Η ώρα είναι 11.30, Μαρία Ντάντουλη, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος.
1: Πεντηκοστός δεύτερος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα ιστορικά Λαγκάδια Γορτινίας στις 25 Ιουλίου. Ο Δήμος Γορτινίας τιμά τη μουσική μας κληρονομιά και διοργανώνει το διαγωνισμό Θεσμό για ερασιτέχνες καλλιτέχνες. Έλα μαζί μας, γίνε κομμάτι της γιορτής. Δήμος Γορτινίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Σταθερά ακούτε την εκπομπή Μπάλα και γυρίζει στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας και συνεχίζουμε μετά της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας, που είναι σε φοβερό μεταγραφικό οργασμό, κυριολεκτικά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει και πριν από λίγο ανακοίνωσε 2 ακόμη παίκτες, 4 μέσα στο Σαββατοκύριακο, 9 είχε ανακοινώσει άμα τη αναχώρησή της για τα Χάνια Πηλίου, όπου παραμένει εκεί ακόμα και προετοιμάζεται η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, που έτσι τα μαζεύω όλα μαζί, με την Καλαμάτα που βρίσκεται στο Πήλιο λοιπόν για την προετοιμασία της, αλλά συνεχίζει να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, θα έλεγα, και με άμεσα αποτελέσματα τα μεταγραφικά της θέματα. Μας ανακοίνωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο 4 ποδοσφαιριστές που απέκτησε και ποδοσφαιριστές που έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία, παρότι είναι νεαροί οι περισσότεροι, αλλά και ποιότητα από ό,τι λέει το βιογραφικό τους, και μας τα μεταφέρει η ΠΑΕ Καλαμάτα στην ανακοίνωσή της, που λέει ότι η προετοιμασία της ΠΑΕ Καλαμάτα στα Χάνια Πηλίου συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, καθώς το τεχνικό επιτελείο δουλεύει καθημερινά θέτοντας τις βάσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, ο αγωνιστικός σχεδιασμός εξελίσσεται σύμφωνα με το πλάνο που έχει καταθεστεί, με τη Μαύρη Θύελλα να ενισχύεται στοχευμένα στο ρόστερ της με ποδοσφαιριστές που ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις της ομάδας. Έτσι λοιπόν έχουμε 4 ακόμη ουσιαστικές και εντυπωσιακές μεταγραφικές κινήσεις. Η Καλαμάτα προσθέτει ποιότητα, ένταση, εμπειρία και αγωνιστική προσωπικότητα στον κορμό της. 4 ακόμη εργαλεία στα χέρια του προπονητή. Ενισχύει τόσο την άμυνα όσο και τη μεσαία γραμμή. Ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και κοινό γνώρισμα, τη φιλοδοξία, τον επαγγελματισμό και τη διάθεση για διάκριση, αλλά κοινό γνώρισμα, τη φιλοδοξία στο να διακριθούν και να μπορέσουν να ξεχωρίσουν στην Μαύρη Θύελλα, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα και διευρύνοντας τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου. Αυτή είναι η ανακοίνωση γενικά για την τετράδα των παικτών. Να σας πούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες και ποιοι είναι και οι άλλοι δύο που ανακοίνωσε η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα. Είχαμε αναφέρει για τον Ροντρίγκες, το βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, ότι είναι κοντά, ότι θα τον αποκτήσει, μιλάει, έχει πάει στα Χάνια Πηλίου και μόνο η ανακοίνωση απομένει. Συνέβη λοιπόν και η ανακοίνωση. Τον χαρακτηρίζει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα βραζιλιάνικο τείχος που αναβαθμίζει την άμυνα. Είναι ένας 28χρονος δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός βραζιλιάνος με σπουδαία καριέρα στη Λατινιακή Αμερική αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει κατακτήσει 2 τίτλους με την Γκρέμιο, ομάδα της Βραζιλίας, ενώ έχει αγωνιστεί σε Κρουζέιρο, Μιρασόλ και στην Σαν Χωσέ Ερκουέιθκ, είναι ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Έχει πάνω από 230 εμφανίσεις σε υψηλότατο επίπεδο. Έρχεται με παιχνίδια στα πόδια του και είναι από την πρώτη μέρα έτοιμος να βοηθήσει, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Ο 28χρονος λοιπόν βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο Ροντρίγκες, παίκτης επίσημα της Καλαμάτας. Παίκτης Καλαμάτας είναι και ο Γκονσάλο Πινέιρο, ένας 25χρονος Αργεντινός μέσος που έχει έρθει να προσθέσει ποιότητα και ενέργεια στον άξονα της Καλαμάτας από την Εστουδιάντες. Είναι προϊόν των Ακαδημιών της Εστουδιάντες, με την οποία κατέκτησε και κύπελο Αργεντινής. Αγωνίστηκε και στο Κόπα Λιμπερταδόρες, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Ενώ τρίτη μεταγραφή που ανακοίνωσε το Σάββατο ήταν και είναι ο Τζιμπρίλ Ντιαρά, ένας μέσος που έχει ρίζα από τη Σενεγάλη και προέρχεται από τις κορυφαίες ακαδημίες της Αφρικής που έχουν οι Σενεγαλέζοι. Τον πήραν στην Ευρώπη και αγωνίστηκε για 3 σεζόν στην Σερέγγ, ομάδα του Βελγίου, και είναι 22 ετών, είναι μέσος και πιστεύουν και στην Καλαμάτα ότι αυτός θα βοηθήσει πάρα πολύ, όπως και ο Γιουτζίν Φρίμπονγκ, αριστεροπόδαρος μέσος που είναι Αφρικανός αλλά έχει γαλουχηθεί ποδοσφαιρικά στην Ισπανία. Αριστεροπόδαρος λοιπόν, χαφ, αριστερός,
με ποιότητα και ηλικία, τα 23 του έτη, όπου ήρθε και αυτός για να προσθέσει ποιότητα στην ομάδα της Καλαμάτας, στην ομάδα της Μεσσηνίας. Σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Θυμίζουμε ότι έχουν αποκτηθεί και άλλοι 9 ποδοσφαιριστές, όπως ο Σίγκρουσον, ο Βάργκας, ο Καρεάς, ο Βασίλεβιτς, ο Αλόνσο, ο Ιγνάτοβιτς, ο Άλεξ Πέρες, ο Γκίνης και ο Χάμζα. Ο Χάμζα μάλιστα ανακοινώθηκε πρόσφατα, σήμερα, μπορεί και χθες να έχει βγει η ανακοίνωση. Ναι, χθες έχει βγει η ανακοίνωση για το Χάμζα. Η επίσημη είναι στα Χάνια Πηλίου, προπονείται. Ο Χάμζα είναι 18 ετών, είναι διεθνής με την K19 της εθνικής μας εδώ στην Ελλάδα. Με μορφή δανεισμού λοιπόν από τον Ολυμπιακό, ο Χάμζα είναι ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας. Ενώ εκτός από τον Χάμζα, σας λέγαμε και για έναν επιθετικό που ενδιαφέρονταν η Καλαμάτα, έναν επιθετικό που το έψαχνε να είναι επιθετικός περιοχής, έναν επιθετικό από την Βενεζουέλα, και δεν είναι άλλος από τον Τζοβάνι Μπολίβαρ. Ο Τζοβάνι Μπολίβαρ λοιπόν επίσημα ανακοινώθηκε από την Καλαμάτα. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον Μπολίβαρ, τον επιθετικό από την Βενεζουέλα, ότι τα κομμάτια του παζλ συμπληρώνονται όσο περνούν οι μέρες, με προσεκτικές και καλά μελετημένες κινήσεις, οι οποίες έχουν σκοπό να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο και την ποιότητα της ομάδας μας. Έτσι λοιπόν, προς την κατεύθυνση αυτή, η Καλαμάτα έφτασε στη συμφωνία με την ισπανική Αλμπαθέτε. Έπαιζε στην Αλμπαθέτε λοιπόν ο Τζοβάνι Μπόλιβαρ, και για ένα χρόνο δανεικός θα αγωνιστεί στην Καλαμάτα, ενώ η Καλαμάτα διατηρεί και οψιόν αγοράς. Ο σεντερφόρ που έλειπε από τη Μαύρη Θεία, λέει, η ΠΑΕ Καλαμάτα ανήκει πλέον σε αυτή και προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με 8 γκολ και 4 ασίστ σε 20 αγώνες με την Αλμπαθέτε. Στα 24 του χρόνια έχει ζήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από πρώτο χέρι, παίζοντας στην Ουκρανία με την Κόλος Κοβαλίβκα, ομάδα που απέκλεισε τον Άρη Νικόλος Κοβαλίνκα, έτσι το θυμάστε αυτό, και την Αλμπαθέτε Ουέσκα στην Ισπανία, διατηρώντας την ίδια ώρα το προφίλ του το λατινικό. Είναι από την Βενεζουέλα, είπαμε, είναι striker και καταλαβαίνετε όλοι ότι έχουν μια διαφορετική κουλτούρα οι Λατίνοι και στον τρόπο που αγωνίζονται αλλά και στη συμπεριφορά τους. Για να δούμε και τον Μπολίβαρ ή Μπολιβάρ, θα δούμε ακριβώς πώς είναι η ονομασία του επιθετικού από τη Βενεζουέλα που αποκτήθηκε και αυτός από την Καλαμάτα. Οργασμός όμως όχι μόνο στα μεταγραφικά, οργασμός και στις εργασίες. Στο δημοτικό στάδιο της παραλίας τοποθετείται υβριδικός χλωοτάπητας και στα βοηθητικά γήπεδα της Καλαμάτας, αλλάζουν τα πάντα. Εννοείται ότι είναι εργοτάξιο το δημοτικό στάδιο. Πέρα από την χλωοτάπητα υπάρχουν και άλλα θέματα με την κερκίδα, με τα καθίσματα, με το σκέπαστρο, με τις σύνεσεις οπτικές, τα δημοσιογραφικά θεωρία, όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουν, τα τουρνικέ, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, πάρα πολλά που ήδη τρέχουν και προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί και οι εργασίες που γίνονται να τα ολοκληρώσουν όσο πιο νωρίς μπορούν για να έχει το σπίτι της η Καλαμάτα.

Και φυσικά δεν είναι μόνο οι μεταγραφές που υπάρχουν και βλέπετε ότι παράπονο δεν πρέπει να έχουν οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας από τα μεταγραφικά, έτσι, τις μεταγραφικές κινήσεις είναι εντυπωσιακές. Άσχετα τι θα βγει στην πορεία και πώς θα εκτιμηθούν και θα αποδώσουν αυτοί που έχει αποκτήσει, αλλά είναι πραγματικά πολλές οι μεταγραφές και έτσι στοχευμένες από ό,τι λέει πάει Καλαμάτα. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Γίνονται αλλαγές και στο οργανόγραμμα, αφού έψαχνε εδώ και καιρό έναν team manager. Από ό,τι διαβάζουμε, συζήτησε με πολλούς, άλλοι είχαν μία άποψη, άλλοι. Τελικά κατέληξε στον team manager Ηλία Μουρούσα, παιδί της Μεσσηνίας, που έχει φορέσει και τη φανέλα της Καλαμάτας και πολλών ομάδων της περιοχής, που θα είναι ο team manager με αρμοδιότητα τη στήριξη και το συντονισμό του ποδοσφαιρικού τμήματος. Εκεί αρχικά έχει υποθεί ότι θα είναι ο Ντανιέλ Μπατίστα, ο επιθετικός που βέβαια έχει φορέσει και της Εθνικής Ελλάδας στη φανέλα, έτσι, ο Ντανιέλ Μπατίστα από το Κάμπο Βέρντε, έτσι, το ξέρετε ότι είναι από εκεί. Ο Ντανιέλ Μπατίστα είναι από το Κάμπο Βέρντε, το ξέρεις ότι είναι από εκεί, Γιώργο? Βέβαια, στο λέω εγώ άμα δεν το ξέρεις. Ναι, είναι από εκεί ο Ντανιέλ Μπατίστα. Έχει το ρόλο λοιπόν του Sporting Director, θα έχει στην ομάδα της Καλαμάτας την ευθύνη του αγωνιστικού σχεδιασμού και της φιλοσοφίας του συλλόγου. Πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος. Ναι, είναι ανιψιός του Νόνι Λίμα, που και ο Νόνι Λίμα είναι από εκεί, Γεώργιε Γαλανέ. Δεν τα ξέρεις αυτά? Ναι, βέβαια, είναι ο Νόνι Λίμα. Νόνι Λίμα είναι από τον Κάμπο Βέρντε. Αλλά έτσι είναι. Αυτά λοιπόν για την Καλαμάτα, που όχι μας ξάφνιασε, αλλά είναι ευχάριστα όλα αυτά. Φαίνεται ότι οργανώνεται, φαίνεται ότι είναι πιστή στο πλάνο της και το τηρεί. Να πούμε ότι συνεχίζει φυσικά την προετοιμασία της και μέχρι και τις 17 Ιουλίου την Παρασκευή θα είναι στα Χάνια Πηλίου. Θα επιστρέψει, θα δώσει 3 μέρες ρεπό ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και στις 20 του μήνα η ομάδα θα αναχωρήσει για το Μπάνσκο της Βουλγαρίας έως τις 2 Αυγούστου. Εκεί θα γίνουν και φιλικοί αγώνες. Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα για τα φιλικά παιχνίδια που έχει προγραμματίσει η Μεσσηνιακή ΠΑΕ. Σίγουρα τα έχει προγραμματίσει, απλά δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα για τη σεζόν που θα αγωνιστεί μετά από περίπου 26 χρόνια στη Super League 1. Θα τα μάθουμε και αυτά και θα σας ενημερώσουμε και εσάς.

Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες Super League 1 και τα φιλικά παιχνίδια που έδωσαν οι ομάδες οι μεγάλες. Αλήθεια, Γιώργο Γαλανέ, Μαρία Ντάντουλη, δεν σχολιάσαμε τη μεταγραφή του Όσμαν στο ΠΑΟΚ. Τι τεμπάμ ήταν αυτό. Τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, έχει ο Τέλης Μιστακίδης, έχει αλαφιαστεί, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Θέλει να πάρει και τον Λιόπουλο, έχει και άλλα έτσι, σχέδια. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά. Όταν παίρνει ένα παίκτη σαν τον Όσμαν, μια ομάδα που δεν είναι στην Ευρωλίγκα, γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, είναι το απόλυτο ξάφνιασμα και δείγμα το πού το πας. Πού το πας. Όχι για φέτος, γενικά μιλάω, γιατί μπορεί να υπάρξει φέτος μια δυναμική στην ομάδα του ΠΑΟΚ όσο αφορά τον μπάσκετ μιλάω, στο πρωτάθλημα, αλλά δεν μπορείς να μπεις εύκολα και να φτάσεις στα επίπεδα Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, που είναι ομάδες Ευρωλίγκα εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα πρωταγωνιστούν κατακτώντας και τους τίτλους. Θέλει τουλάχιστον μια πενταετία να χτιστείς, να χαλάσεις πολλά χρήματα για να βρεθείς να παίξεις στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, το αναφέρουμε όμως και μπράβο στον Τέλη Μιστακίδη για τις κινήσεις και τα χρήματα που ρίχνει στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πραγματικά έκανε το μπαμ σε όλη την Ευρώπη με αυτή την κίνηση του Όσμαν, που ήταν ο δεύτερος κόρε του Παναθηναϊκού μετά τον Ναν, έτσι. Δεν είναι κάποιος τυχαίος παίκτης. Ένας παίκτης που όλη η Ευρώπη, αν τον έλεγε ότι πάρτε τον όποιος τον θέλει, ανάρπαστος. Όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκα ήταν η πρώτη κίνηση που θα κάνανε. Παρένθεση για τον μπάσκετ. Γιατί και τον μπάσκετ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι κάτι καλό κάνει, αλλά μην το κάνουμε σαν τον μπάσκετ που έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες και ετοιμάζονται κάποιοι να του δώσουν την Ευρωλίγκα τώρα το καλοκαίρι. Τότε να δώσουμε και το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό τώρα το καλοκαίρι, να του πούμε πάρε το πρωτάθλημα γιατί είσαι ο πρωταθλητής των φιλικών. Δεν θέλουμε πρωταθλητές των φιλικών, υπάρχουν πολλοί. Δεν το λέω δεν θέλουμε, εννοώ ότι θέλω να δούμε ένα Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό να παλεύει για το πρωτάθλημα στο πρωτάθλημα. Γιατί τα έχω πει πολλές φορές εδώ όσοι με ακούνε. Υπάρχουν ομάδες πρωταθλήματος, ομάδες φιλικών, ομάδες κυπέλου, ομάδες Ευρώπης και ομάδες προπόνησης. Εντάξει, όλα αυτά είναι ξεχωριστά. Αυτό που μετράει είναι οι ομάδες πρωταθλήματος. Όταν είσαι στο πρωτάθλημα όπως πρέπει, αυτό μετράει. Όπως είναι και οι παίκτες, έτσι, γιατί τις ομάδες παίκτες τις απαρτίζουν. Παίκτες προπονήσεων, παίκτες φιλικών, παίκτες επίσημων, παίκτες κυπέλου, παίκτες ευρωπαϊκών διοργανώσεων και όλα αυτά. Όλο αυτό το πακέτο είναι ξεχωριστό. Άρα περιμένουμε να δούμε την πραγματικότητα στους επίσημους αγώνες για τον Παναθηναϊκό. Θετικά τα μηνύματα, καλώς φαίνεται ο Νίστρουπ, ωραία το σκεπτικό του, ωραία η ανάπτυξη που έχει ο Παναθηναϊκός και ο τρόπος που αγωνίζονται οι παίκτες. Όλα αυτά μακάρι να συνεχιστούν. Κέρδισε και την Grasshoppers με εύκολα με 3-0, όπως κέρδισε και η ΑΕΚ την Grasspa χτες με αυτό το 2-1. Μπορούσε να έχει βάλει και άλλα γκολ, ήταν και ένα γήπεδο περίεργο, έπαιζαν και δυνατά αυτοί και κάποια στιγμή εκνευρίστηκε ο Παναθηναϊκός με τη Λέουβεν, Ολυμπιακός ισόπαλος στο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός μην περιμένετε πολλά πράγματα ακόμα, σιγά σιγά, και όχι ότι περιμένουμε πολλά πράγματα στα φιλικά παιχνίδια. Βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι πιο κοντά στην επίσημη υποχρέωσή του, γι' αυτό και είναι λίγο πιο έτοιμος από τους υπόλοιπους και το δείχνει αυτό, γιατί 23 Ιουλίου θα καλεστεί να παίξει ευρωπαϊκή αναμέτρηση επίσημη και νομίζω ότι πρέπει να είναι έτοιμος σε 10 μέρες ο Παναθηναϊκός να αγωνιστεί, αφού σήμερα έχουμε 13 Ιουλίου, στις 23 θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός για το Conference League.

Μεταγραφή, σας λέω ότι θα είναι πολύ δυνατή η Super League 2. Για του λόγου του αληθές, σας λέω ότι η Μαρκό είναι μια ομάδα κάτω, προς το αεροδρόμιο εκεί, στα Μεσόγεια, που έχουν τα καλά κρασιά, βγάζουν και κρασί καλό εκεί στα Μεσόγεια. Αυτή η ομάδα θέλει να διεκδικήσει άνοδο στη Super League 1. Δεν το πιστεύετε αυτό? Ποιον παράγοντα πήρε λοιπόν το δυναμικό της για να την στηρίξει? Παράγοντα τον πήρε και είναι άνθρωπος τεράστιος του ποδοσφαίρου του ελληνικού, η Μαρκό. Γι' αυτό σας επιβεβαιώνω αυτά που έλεγα. Η Μαρκό λοιπόν έχει στο δυναμικό της από το Σαββατοκύριακο που επίσημα ανακοινώθηκε τον πρόεδρο. Δεν είναι πρόεδρος η Μαρκό, είναι σύμβουλος, συνεργάτης και τα λοιπά. Τον πρόεδρο που κατέκτησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα η εθνική μας ομάδα. Ποιος ήταν πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τότε? Ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης λοιπόν, ο πατέρας του Μάκη που είναι στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο νυν πρόεδρος, ο μπαμπάς του, είναι στη Μαρκό πλέον μέλος διοικητικό. Είναι ένας άνθρωπος που θα βοηθήσει τη Μαρκό τη φετινή σεζόν. Ωραία! Για του λόγου το αληθές, για αυτά που σας έλεγα. Πού πάει το μυαλό σας τώρα που ακούτε αυτό εσείς αμέσως? Πάει κάπου? Όχι, πού πάει το μυαλό σας εσάς όταν ακούτε ότι ο Βασίλης Γκαγκάτσης, και δεν λέω για εσάς μόνο, για όποιος μας ακούει. Εμένα πάει, δεν ξέρω στον άλλο κόσμο που πάει το μυαλό του καθενός. Τα βλέπετε που τα έλεγα εγώ. Λοιπόν, πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί και εκεί το ίδιο, μια μικρογραφία είναι. Όπως είναι η ΕΠΟ, όπως είναι το τοπικό πρωτάθλημα, όπως είναι όλα, είναι και το παγκόσμιο κύπελο. Ποδόσφαιρο είναι, ποδοσφαιριστές, αλλά η ποιότητα είναι τεράστια. Αλλά και πράγματα που βλέπουμε, διαμαρτυρίες για τις διαιτησίες, για τα... Όμως ο διατάφτα. Η Αργεντινή απέκλεισε την Ελβετία με το 3-1, η Νορβηγία αποκλείστηκε από την Αγγλία με το 2-1, με ανατροπή μάλιστα. Τώρα οι ενστάσεις για την κόκκινη, γιατί ήταν δεν ήταν στην Ελβετία, γιατί την Αγγλία ήταν φάουλ δεν ήταν, αυτό που ακυρώθηκε έπρεπε να δοθεί πέναλτι, δεν ξέρω εγώ τώρα, αφήστε τα αυτά. Θα δούμε αύριο 10 η ώρα το βράδυ το Γαλλία-Ισπανία, φοβερό παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να είναι φοβερό πραγματικά και πρέπει να το επιβεβαιώσουν οι παίκτες και οι ομάδες γενικά, γιατί οι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε αυτές τις δύο ομάδες είναι παγκόσμιας κλάσης, εμβέλειας, ό,τι θέλεις μπορείς να πεις. Γαλλία-Αγγλία λοιπόν 10 η ώρα αύριο, πρώτος ημιτελικός για να πάρει εισιτήριο τελικού η μία ή η άλλη ομάδα, και Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη μεθαύριο 15 Ιουλίου 10 η ώρα το βράδυ, μεγάλο μάτς, θα θυμίσει 1986 το Αγγλία-Αργεντινή, τη μεγάλη νίκη της Αργεντινής και την πρόκριση απέναντι στην Αγγλία, αυτό το χέρι του Θεού που είχε στην αρχή κατηγορηθεί ο Μαραντόνα, μετά ήρθε τον γκολ που τους πέρασε όλους που λέμε. Να δούμε τι θα γίνει τώρα σε αυτό το Αγγλία-Αργεντινή, με Λιονέλ Μέση Αργεντινή που θέλει να κάνει το repeat, να ξαναπάρει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, σεζόν όπως παίζεται το παγκόσμιο κύπελο, έτσι δεν μιλάμε χρονιά δεύτερη συνεχόμενη, κάθε 4 χρόνια που γίνεται, να πάρει το παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η Αργεντινή, θα το δούμε αυτό λοιπόν στους μεγάλους ημιτελικούς, ποιο ζευγάρι θα βγει. Προβλέψεις πολλές, άλλοι λένε Γαλλία-Αργεντινή, άλλοι λένε Ισπανία-Αργεντινή, άλλοι λένε Γαλλία-Αγγλία. Τέλος πάντων, όποιο και να είναι το ζευγάρι του τελικού, πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα και πολλά γκολ, γιατί τα γκολ είναι αρκετά και οι σκόρερ είναι όλοι μέσα, και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Είναι τεράστιοι οι σκόρερ των ομάδων αυτών που μπορούν να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα και να μας δείξουν και μας ωραία πράγματα. Αυτά λοιπόν και για το παγκόσμιο κύπελο. Θυμίζω και πάλι, ο πρώτος ημιτελικός αύριο, Τρίτη, Γαλλία-Ισπανία, 10 η ώρα το βράδυ, την Τετάρτη μεθαύριο το Αγγλία-Αργεντινή, και αυτό το μάτς 10 η ώρα το βράδυ. Ο τελικός θα γίνει Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ, ενώ ξημερώματα Κυριακής θα έχουμε τον μικρό τελικό στις 12 η ώρα τη νύχτα, το Σάββατο δηλαδή, 12 η ώρα τη νύχτα, ξημερώματα Κυριακής, θα έχουμε το μικρό τελικό για τις ομάδες που δεν θα μπορέσουν να παίξουν στον μεγάλο τελικό και θα παίξουν στις παρηγοριάς που λέμε τον τελικό. Αυτά,
Και για σήμερα φτάσαμε στο τέλος και ολοκληρώσαμε την ενημέρωσή σας για Δευτέρα 13 Ιουλίου. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση, όχι μόνο σήμερα, για όλη την περίοδο, αφού θα μπούμε με νέες ιδέες και με άλλο έτσι αέρα όταν επιστρέψουμε 3 Αυγούστου πάλι εδώ στο μικρόφωνο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν για την φετινή σεζόν όλους και όλες εσάς που συντονίζεστε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ακούτε την

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές. Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν

0: ζητείται είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μη θεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύη Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολική συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αρχίζει να επηρεάζει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Η φρουρή της Επανάστασης διαμηνύουν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου, σε ανάρτησή του γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κεδίκογλου επικαλέστηκε λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό τους επόμενους μήνες, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα. Τόνισε πως η Κομισιόν είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια για σήμερα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρους στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμό σήμανε στην Καστοριά όταν 4χρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργο στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον ανθρωποκτονία, έτσι. Να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τη θέση των εμπλεκομένων, το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προεπόμενους κανόνες. Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη, ανέφεραν. Προφανώς δεν έπεισαν όμως, όταν κρίνεσαι προσφυλακιστέος δεν έπεισες, δήλωσε ο συνήγορός τους. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Θα τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτύχει στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με δύο τρόπους. Το επιβεβαίωσε αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί και δεν είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κούβαλη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον εντεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, τη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκης στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από
0: καλή
3: τα Χανιά.
0: Εβδομάδα.
3: Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων, αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν τρεις άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικό Γενικός Εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα και βεβαίως θα σας πω, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων καταδίκασαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκης. Το ΕΡΤ News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτοί που προέβησαν σε αυτή την πράξη για τέταρτη φορά, όπως η ίδια τόνισε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη η διαδικασία. Αξίζει να πούμε ότι στη σημερινή δικάσουμε έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων παρόντες από την αρχή της έναρξης διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που παρήσανται στη σημερινή διαδικασία. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα, που ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα, βέβαια, ο κύριος Μπελονόπουλος είναι ο δικηγόρος ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Έφτιαξε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές ολιγόληπτης έντασης κατά τη διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρής διάρκειας αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμός σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΞΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές. Μας ενημερώνει η Λία Χριστάρα.
5: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΞΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτη, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΞΟΥ. Από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο, από το Φιλίππε, μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
0: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην κεντρική Μακεδονία πνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7 με 8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα με ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ. Χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή. Ίσως την Πέμπτη κάποια τοπική αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
0: διαταραχή... Αυτά σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
6: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, θα είναι πιο τοπικού χαρακτήρα. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια αστάθεια, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Σέρρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Γεια, καλό μεσημέρι, και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφερε να ξεκολλήσει το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και οι πυνθύρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγου να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμου Σερών, Δήμου Ηράκλειας, Δήμου Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλου Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγώ τα σπίτια.
0: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
7: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Mm-hmm. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαν πολλές καταστροφές. Μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μαχυρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από ανέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε εκεί όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπηρώσεις, είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικής, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικής. Από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο είναι μια τεράστια περιοχή και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Δείχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι. Πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί επίσης φωτιά, έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημίες. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλγη, κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε, να ολοκληρώσουμε, ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέτρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στο νομό Σέρων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάς Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου στη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο. Παρουσία του Δημάρχου του κ. Καραγιαζίδη, τη Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονία κ. Σαϊδονά, τον κ. Γκιουλέκα και άλλων εκπροσώπων από την ΕΙΑΘ και από την τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές του νομού. Ο κ. Παπασταύρου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον κ. Γκιουλέκα στο Υπουργείο. Αναφέρθηκε γενικά στη μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του υδατικού και τη λειψιδρία. Η μεταρρύθμιση έχει θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει συνένωση 70 οργανισμών ύδρευση σε δύο στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής που έχουν το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι 735 στο σύνολο. Δεν θα γίνει άμεσα η ενσωμάτωση όλων αυτών, η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών. Θα γίνει σταδιακά με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, μια που η Χαλκιδική έχει 120.000 περίπου πληθυσμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση, γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τις εξωτερικές σωλήνες ίδρυψης, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πυλαίας Χορτιάτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύριων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, που και εκείνο θα έχει πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Ιβάν Σογκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας στον ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου λόγω της ρύπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς, ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και όπως λένε η παραγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Ο κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης. Εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και στα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Θεσπρωτείας ο κ. Γιώργιακας είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρύπανσης ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία αλλά και για τη δημόσια υγεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης στον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στον νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και σύτησης, ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του, εφόσον έχει, τότε προσαυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους στο νοσοκομείο της Περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνια κρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Αγρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Δρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συσκέψεων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ακρίδας με στόχο τι άλλο την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της ακρίδας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Τώρα ο κ. Παναγιωτίδης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνης, τόνισε ότι έχουν απευθυνθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση, και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
12: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, είναι γύρω στο 4%. Δηλαδή έχουμε συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερους στην τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή, θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός, θα έλεγα, της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε, σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαφέρει στο σχολείο που είναι αναβαθμισμένη εκπαίδευση, κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν. Και είναι κάποιες, πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά, που είχαν 4-5 μαθητές, και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε, γιατί οι μαθητές, οι γονείς, ζητούν να πάνε τα παιδιά τους στο διπλανό σχολείο.
0: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης. Τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτούχος, που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος, η Μαρία Τομαρά. Από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
13: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολικής στέγης στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις, Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Συναγερμός σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και να πέσει, με αποτέλεσμα να πέσει με στην πισίνα. Δυστυχώς το παιδί το έβγαλαν οι γονείς του από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί εκτελήθηκαν αγωνιώδεις στιγμές, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλουν υπεράθρωπες προσπάθειες. Μετά από παρατεταμένη καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο αγγελούδι στη ζωή, δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης. Κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένας πραγματικός αγωνός στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωής, όπως λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας. Με αστραπιές κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο το αγγελούδι αυτό. Γκέλη.
0: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι, είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένου που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διακομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
0: Βέβαια και στο κεφάλι ένα κατωστό πιο εκεί να ήταν, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να αντικόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο της Χίου ήταν μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο Σκυλίτσα νοσοκομείο με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Σκυλίτσιου Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Θα σε ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
0: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ναι, περισσότερος από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας επιχείρησε ένα εισαγάγι στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάτζα Κομωτινής, φορτηγό οχηματικού βαν, χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συλλαγών, ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κοινιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ακόμη να σου πω, Κέλλη, για ένα περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Ροδόπη. Ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρά 10 έγινε το συμβάν, 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροψία, νεκροτομή, για να αποσαφινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονήσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
5: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής καντίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγίδα είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της Αγγελίας Νάξου, αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση της πλωτής καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Σύλλογος τώρα τουριστικών επιχειρήσεων Κοφονησίων, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία, όπως αναφέρει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των παραλίων και με τις δημόσιες εκφρασμένες θέσεις του Συλλόγου υπέρ της δίκαιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση με πρόταση τη διαγραφή του. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύλαξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αποτύχει δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αποτύχει σώθηκαν άνθρωποι, γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνά σε αντίθετο ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Εκεί, λίγα δευτερόλεπτα πριν περνούσε ο κόσμο στο αυτοκίνητο, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν έπεφτε πάνω στον κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμευμένα οχήματα, εξφενδονίστηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Αποτύχει σώθηκαν και οι επιβαίνοντες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, πέρασε σήμερα το καθόλου και ο εισαγγελέα Ηρακλείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πιερία θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για τη τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ηρακλή Τσιτλακίδη, που μίλησε στον 102 FM.
7: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα, απλά όλη αυτή η ιστορία λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
0: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμού, με μια πανέμορφη πόλη βέβαια, αλλά και τέσσερις λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμη Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
8: Στην ουσία έξι λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι δύο είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες, παίρνοντας ανάσες δροσιάς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντο, αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα. Στην περιοχή της Πρέσπας, κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών, αλλά και να ξεναγεθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου, όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πιπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού, αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα ραβευμένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων, βέβαια, μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό, αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, αλλά και της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς, τόσο με τους ορεινούς όγκους, όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάμη Αδάμου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
9: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης, τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και συνεχτικό πρόγραμμα τεσσάρων διαδοχικών έργων συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου του Μεντρεσέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τους νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στεγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής.
0: Ναι.
9: Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα γενίασε τις θεραπευτικές εργασίες, παρακολούθησε τις θεραπευτικές εργασίες στο κάστρο της Μύθινας, αλλά και στον βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα, σήμερα, την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης στον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα αυτή την ώρα συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αυθόδους πυρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της αναστήθασης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κτηνοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμένο Βραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της Αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανο Πουλημένου, και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργία δημοτικής αστυνομίας αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, αφού οι δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλους τομείς. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση της κοινής θέλησης για εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία προθεσμία η ερχόμενη Παρασκευή για τους 50 μεγαλοφυλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου, προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους. Συνολικά οι οφειλές ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Ζακύνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Γεια σας από τη Ζακύνθο. Τα 2 εκατομμύρια αυτό τα χρωστάνε περίπου 50, λίγοι περισσότεροι από 50 μεγαλοφυλέτες και τα χρέη είναι από 8.000 ενώ φτάνουν και ξεπερνούν κάποια και τις 200.000 ευρώ. Είναι διαχρονικά χρέη τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διοίκηση ωστόσο της ΔΕΙΑΣ είναι αποφασισμένη να τα εισπράξει. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο καναδικό πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση του ελληνικού καφέ με την υγεία και τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. Ο Γιώργος Πιτσαράς θα μας πει για τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Μια μελέτη που είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγα χρόνια, ήταν του καρδιολόγου και τότε ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γεράσιμου Σιάσου, στην οποία συμμετείχαν 142 κάτοικοι του νησιού, ηλικίας άνω των 65. Και τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ, παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένα σημαντικό δείκτη καρδιακή υγεία. Το ίδιο άρθρο, βέβαια, διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως ένα ελληνικό καφέ από μόνο του αυξάνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ίσα-ίσα υπογραμμίζεται ότι η μακροζωία των Ικαριωτών αποτελεί ένα αποτέλεσμα ενός συνολικού τρόπου ζωή που περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή, αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, χόρτων και υρολάβου, καθημερινή φυσική δραστηριότητα, μεσημεριανή ανάπαυση, έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και θα φύγουμε τώρα από τα νησιά. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι ανεβαίνοντας τον Εύρο και θα πάμε στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
13: Σε εσάς καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δαλμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια, το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σιγά-σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου, που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο στη συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
14: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα.
14: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός, το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιραίο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σιραίο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί 2 και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την Άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού

0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Προβλέπεται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά μέχρι και τους 36.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready. Και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο.

0: ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή. Με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεμάτη κόσμο άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις αμερικανικού στόχου στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα ανόδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόγκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια. Πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν, το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας στη Σίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην Οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
2: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες Μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο λόγο υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
1: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία. Όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
4: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
1: Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη των ανθρωποκτονιών έχουν 2 άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό του που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι του ανθρωποκτονιών, στα σπίτια των 2 συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιάκια και Σαριανή και εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότητα θα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των ιδίων στην δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
1: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξη. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
6: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική. Mm-hmm. Με ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια απραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
7: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Εκείνη η δίκη απλά άργησαν τελώς.
7: Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Φερόμενος δράστης, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά, αποδεικτικά στοιχεία.
7: Ναι.
6: Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει η διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους εκλυπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουν σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους εκλυπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
7: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά
6: χρόνια. Θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεγκλώβησε η πυροσβεστική.
0: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός συνόρων με κατέρωθεν επιθέσεις. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμ, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε για ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά, οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους. Ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και 2 φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάτ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται υποστηρίζοντας το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις 2 φορές μάλιστα του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του μνημονίου κατανόησης.
1: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούς. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
8: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα. καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλειοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά, να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία μετά από συνεννόηση να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρούρους της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
1: Ναι, πάντως όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε και όλος και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρ' όλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
8: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και οι νέες γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Οι εξελίξεις στην περιοχή αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
9: Ισχύει και δεν ισχύει.
10: Θα
9: βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
10: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
9: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
10: Το οποίο δηλαδή, βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα,
9: αρκετό,
10: δύο μήνες?
9: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
10: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
9: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες, θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν, ένα από τα δύο.
1: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σχέση της αναζωπήρωσης των αρθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, αβεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, πώς θα λειτουργήσει τεχνικά και ουσιαστικά έως το τέλος της εβδομάδας και πώς θα αποτυπωθεί στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσαντον από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών μαντόνα. Σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή οι χοντρικοί, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγο ως πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αγγλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων αλλά βεβαίως και στο στενό του ορμού σε αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που όπως ακούσαμε για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα έχει πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο. 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς Ντόνα είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μια πολύ κρίσιμη όμως περίοδο που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περιόδου και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
1: Και αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ της έναρξης προπολέμου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
11: Πρέπει να σημειώσουμε εντόνα ότι πλέον πέρα από το Brent το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αγγλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αγγλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτσου ουσιαστικά είναι οι τιμές των δηληστηρίων οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία αλλά και με φθηνό καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του περσικού κόλπου των στενών του Ομάν.
1: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από την αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτ News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
4: Επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
12: Α, το έχετε δηλαδή θα προγραμματίσει,
4: βάλουμε,
12: ναι.
4: Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
1: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Συνολική συμβατική δαπάνη, Γιώργο Κοβέ, 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει και
1: το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
13: Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεως με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της Χιστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρου Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχο κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Δόνα, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1/5, είναι βαριά οχήματα, βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
1: Θα πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μία ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μία ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
13: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση η οποία γίνεται πάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει και εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζοί τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν ενίοι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
14: Εκεί στρέφονται οι έρευνες, έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους, φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
1: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
15: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τους δολοφόνους της γυναίκας μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, εγκληματίες. Τυχώς θα περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρυτιάδες και φρασίς πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μισθοδοξία και σωτομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι αυτή είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτοί που βρεθήκαν και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, αυτός, αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
16: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
15: Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα. Γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
1: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
17: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια η Υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρέη Θρασίδηλη έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Air News 105,8.
18: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
1: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
4: Χθες, σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
3: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υποσυνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολείς του δεν είχαν δόλο και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
19: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
20: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
19: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
1: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρίας Φέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
21: Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσης του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
4: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
1: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
2: Καλημέρα, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή υπό κύριος Μαρινάκης, επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα προηγούμενα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα 20 και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετικής εικόνας μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογων ανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγινε πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Mm-hmm. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Άγιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
4: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο τους μισούς, ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ο κύριος Ζωρέα, θα πρέπει να πούμε πως σημείωσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κύριο Σαμαρά για κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία. Ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε αν θα τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Ο σεβασμός, ωστόσο, σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών, είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσωπο που θα επιλέξουν.
1: Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
4: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
5: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά, εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, Αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, δεν συνεννομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
4: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχής σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρίαση νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικογλου, ο οποίος είπε ότι φεύγει από χωρί από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί μέχρι χθες, χθες αργά το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
1: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν. Μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
7: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
1: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
22: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
23: Α, ναι.
22: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
1: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παραίτησή του Σημεών Κεδίκλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευτεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κι εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
24: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση, που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο, να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για, για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
1: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με ραγωγή στα έγκυρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Και ακολουθούν ελληνική λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη δημοκρατία με ποσοστό 7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχθηκε επίθεση από 19χρονο ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
8: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
1: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
9: Καλώς σας μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παιδί βρισκόταν με την μαμά του, τα αδέρφια του και τον παππού του σε σπίτι στην Καστοριά όταν διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στον πάτο της πισίνας. Τον έβγαλε από την πισίνα ο παππούς του και στη συνέχεια το πήγαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί πραγματικά έκαναν τετάνια προσπάθεια και τον απανέφεραν, τον διασωλήνωσαν και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στήθηκε και μια γέφυρα ζωής τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτειο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτειο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονος, είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιες πρώτες εξετάσεις, αξονική και κάποιες άλλες εξετάσεις, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί, αργότερα να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία-Ισπανία Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή-Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από μένα. Έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάου του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση κανονικός αγώνας 1-1. Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση κανονικός αγώνας. Έτσι πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα, 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις τέσσερις εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA. Δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
1: Μιας που είπες τώρα Τάσο για κατάταξη, φουντώνει γεμάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
10: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρε έπειτα από 634 ημέρες και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος ο Σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι, σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, λέγομαι Χρυσού Παπουτσίου.
1: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
10: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Match Data και η OPTA, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες

0: ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο, σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30, το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο η Φαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν την διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επετειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν τον πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την Ευρωπαϊκή Ζώνη και την Εθνική μας Ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
1: Αυτά βέβαια είναι λίγο μελλοντικά. Ας παραμείνουμε λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα.
2: Να ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους τουλάχιστον 60 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια. Πιθανότερο θεωρείται δυσλειτουργία σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραγικό θάνατο βρήκαν πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
1: Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
2: Ακριβώς, ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano ως τους Peaky Blinders πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσβατο το θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.
4: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνω την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλιδρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 100.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.